πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

τη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Ακούς μόνο ένα ραδιόφωνο. Ρυθμός 103,1. Ακούγεται παντού.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Αν σου άρεσε το προηγούμενο τραγούδι, το επόμενο είναι ακόμα καλύτερο. Ρυθμός 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Παίζει δυνατά. Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ρυθμός 103,1. Ακούστε.

0: Ρυθμός 103,1. Το αγαπημένο σου τραγούδι παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Ρυθμός 103,1. Όταν προσπαθείτε να μας αντιγράψετε, το παίρνουμε πάνω μας. Ρυθμός 103,1. Δεν αντιγράφεται.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Κάθε μέρα, όλη μέρα, ακούς μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 103,1. Καλημέρα.

δυνατά. Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ρυθμός 103,1. Ακούστε.

Αν σου άρεσε το προηγούμενο τραγούδι, το επόμενο είναι ακόμα καλύτερο. Ρυθμός 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Σώμα σε φόρμα, επιδερμίδα λαμπερή. Στο K-Life υποσχόμαστε αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Η RF τεχνολογία και η παθητική γυμναστική EMS καταπολεμούν την κυταρίτιδα και τη χαλάρωση, ενώ η αποτρίχωση με λέιζερ τέταρτης γενιάς προσφέρει ανώδυνο αποτέλεσμα ακόμη και στο μαυρισμένο δέρμα. Ανακαλύψτε επίσης τα κορυφαία δερμοκαλλυντικά Μιούρατ και Ήλον για έξτρα φροντίδα. K-Life, Κομωτινή, Δημοκρήτου 5. Τηλέφωνο 25 311 095 95. K-Life, ομορφιά νέας γενιάς.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 7.
2: Μία προσφορά από τα Discount Market.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Για ποιότητα στον Όλυμπο και τιμές στον Άδη, έχουμε τον Δημητριάδη.
6: Δημητριάδης, ηλεκτρικές μικροσυσκευές,
5: γυαλικά, γλάστρες,
6: είδη κουζίνας και άπειρα είδη για το σπίτι σε τιμές θεϊκές και σταθερά χαμηλές. Και κάθε μήνα προσφορές για έξυπνες νοικοκυρές. Φέρει 900 ml 2,50, SX 4,50, απλόστρα 9,90.
5: Είδη σπιτιού Δημητριάδης.
6: Αγχιάλου 1,5, Κομωτινή.
5: Τηλέφωνα 25 3 10 31 178
6: και 69 77 64 93 46.
5: Για τιμές στον Άδη,
6: τρέχουμε Δημητριάδη.
7: Κάτι ψήνεται καθημερινά και η πόλη γεμίζει γεύσεις και μυρωδιές. Daltons. Νοστιμεύουμε τις στιγμές σας με αγνό, φρέσκο ψωμί παντός τύπου και κάθε είδους λαχταριστές αρτολιχουδιές, σφολιατοειδή, γλυκίσματα και βουτήματα. Όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες, ολόφρεσκα υλικά και μπόλικο μεράκι με την εγγύηση του ονόματος Δαλθανάση. Daltons. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. Θα μας βρείτε στη Σοφοκλέους Κομνηνού 2, Κομωτινή και στο Facebook Daltons. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 310 85 552 και 69 72 00 66 35. Κάνουμε πιο νόστιμη την κάθε μέρα.
8: Όταν μιλάμε για την απόλυτη τεχνογνωσία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, την άριστη εξυπηρέτηση και την ακρίβεια στη λεπτομέρεια, μιλάμε για Baggio's Car Service. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις service. Με εξειδίκευση στην ευθυγράμμιση παντός τύπου οχήματος που εξασφαλίζει την προστασία των ελαστικών και την ασφάλεια στο δρόμο. Επίσης, κάρτα καυσαερίων, καθαρισμός back, επισκευή air condition και κυβωτίου ταχυτήτων, ζυγοστάθμιση και τοποθέτηση ελαστικών. Baggio's Car Service. Μεραρχία Σερών 40, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 31 0 85 525. Baggio's Car Service. Όνομα, εγγύηση.
9: Παραγωγή συν κατανάλωση ίσον απόλαυση. Με άλλα λόγια, κρεοπωλείο το κτήμα. Προσφέρουμε τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρεατικά για το καθημερινό σας τραπέζι. Απολαύστε μοσχάρια, αρνάκια, κοτόπουλα και ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Εξαιρετική ποικιλία σε παρασκευάσματα, τηγανιές και φτεδάκια, εξοχικά, κεμπάπ, ρολά και λουκάνικα, όλα χειροποίητα με φροντίδα και μεράκι. Κρεοπωλείο το κτήμα. Στο 3ο χιλιόμετρο Κομωτινής Φωλιάς. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 25 310 27 080. Διανομή μετά τις 3 το μεσημέρι. Δεχόμαστε πληρωμές με όλες τις κάρτες και στην οικία σας. Το κτήμα της απόλαυσης.
10: Υπεύθυνος καταστήματος Κατσαμάκης Κωνσταντίνος.
11: Είδες το σπίτι σου να χτίζεται. Είδες να παίρνει μορφή, να γίνεται ο χώρος που πάντα ήθελες. Και αυτό έγινε με τα κορυφαία υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες. Όλα από τα οικοδομικά υλικά Κατσικάρης. Ποιοτικά προϊόντα δόμησης σε ανταγωνιστικές τιμές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Αλλά και παροχή συμβουλευτικής για ό,τι χρειάζεσαι. Οικοδομικά υλικά Κατσικάρης ΑΕ. Πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 31 0 25 724.
12: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 7.
13: Μία προσφορά από τα κοσμήματα Μαρδυρός.
14: Η λάμψη έχει όνομα Κοσμήματα Μαρδυρός.
15: Ένας πλήρως ανακαινισμένος, σύγχρονος χώρος που ενώνει την παράδοση με το μοντέρνο στυλ.
14: Ανακαλύψτε μοναδικές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι που ξεχωρίζουν και ρολόγια επώνυμων οίκων που θα βρείτε αποκλειστικά στο καταστημά μας.
15: Ξεχωριστές προτάσεις για γάμο, βάπτιση ή αραβώνα. Επισκευές, εκτιμήσεις, αγορές και ανταλλαγές κοσμημάτων και επιλογές σε επενδυτικό χρυσό.
14: Σας περιμένουμε στην Ορφέως και Συντάγματος Κρητών 4 στην Κομοτηνή.
15: Κοσμήματα Μαρδυρός.
14: 70 χρόνια δίπλα σας. Η λάμψη που μένει στο χρόνο.
4: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Κάθε μέρα, όλη μέρα, ακούς μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 103,1. Καλημέρα.

0: 103,1. Το ραδιόφωνο που σ' αρέσει να ακούς.
1: Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Ταχύτητα Πήγασος. Συνέπεια Πήγασος.
2: Ταξί
1: Πήγασος. Η κορυφαία εταιρεία ταξί. Με ασφάλεια και εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο. Με απίστευτες παροχές χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Δωρεάν Wi-Fi και η διαδρομή αποκτά ενδιαφέρον. Ταξί Πήγασος. Τηλέφωνο για δωρεάν κλήσεις 25310-22800. See you 6943-222-800. WhatsApp 6987-209-880. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο pegasustaxi.gr. Ταξί Πήγασος. Είμαστε μπροστά. Εμπιστευτείτε μας και κερδίστε χρόνο και χρήμα.
3: Η πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη μας. Στα κλαδιά ενός μαγικού δέντρου φυτρώνει ο πιο μυρωδάτος καφές. Coffee Tree. Μόνο εδώ θα βρείτε τον εσπρέσο της Housebrand αντίκατο στατούρα Τριεστίνα που οφείλει την ξεχωριστή γεύση του στο αργό ψήσιμο με καύση ξύλων. Επίσης, εδώ θα βρείτε υγιεινούς χυμούς φρέσκων φρούτων που σας βοηθούν να βγάλετε τη μέρα και νόστιμα αλμυρά και γλυκά snacks για να σας κρατήσουν, δίνοντάς σας όλη την ενέργεια που χρειάζεστε. Coffee Tree. Παρασίου 31. Τηλέφωνο 25310-813. Από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Απόλαυσε τον καφέ σου όπως ποτέ πριν στο Coffee Tree.
4: Φαΐκ, παρακαλώ.
5: Έχετε εργαλεία?
4: Βεβαίως.
5: Σιδηρικά, χρώματα?
4: Μάλιστα.
5: Ειδική που και σπιτιού, υλικά οικοδομών?
4: Πάρα πολλά.
5: Γεωργικά και αγροτικά προϊόντα?
4: Εννοείται.
5: Λαμαρίνες και πάνελ?
4: Σε όλες τις διαστάσεις.
5: Μα καλά, υπάρχει κάτι που δεν έχετε?
4: Ναι, ανταγωνισμό.
5: Τα θέλετε όλα, τα έχετε όλα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα ΦΑΙΚ. Θα μας βρείτε στο δρόμο προς την Καρυδιά.
5: ΦΑΙΚ και για χρώματα Benjamin Moore, γυψοσανίδες Saint Cobain και Re-Gips.
3: Για online αγορές, faix.gr. Τηλέφωνο 25310-81771.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα ΦΑΙΚ. Ένα κατάστημα, χίλιες λύσεις.
6: Αναζητάτε κορυφαία φροντίδα για το όχημά σας? Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης στην Καρυδιά Κομωτινής, η ποιότητα συναντά την τεχνολογία. Δοκιμάστε το πιο σύγχρονο 24ωρο self-service πλυντήριο της περιοχής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για πλύσιμο που κάνει τη διαφορά. Και όχι μόνο. Διαθέτουμε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και τον καλύτερο καφέ για να τον απολαύσετε ευχάριστα στο χώρο μας ή στη διαδρομή σας. Πρατήριο Υγρό Καυσίμων Φράγκατζης, Καρυδιά Κομωτινής. Τηλέφωνο 25310-32835. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης. Άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε στάση.
7: Έχεις διαλέξει μηχανάκι για να κινείσαι γρήγορα μέσα στην πόλη?
8: Είσαι λάτρης των μηχανών μεγάλου κυβισμού?
7: Ανεβαίνεις το εντούρο σου και απολαμβάνεις διαδρομές στο βουνό?
8: Όποιο δίτροχο κι αν διαλέξεις, είμαστε εδώ για σένα.
7: Moto Market Χατζηδημητρίου.
8: Τα πάντα για τη μοτοσυκλέτα.
7: Τεράστια ποικιλία σε ανταλλακτικά, αξεσουάρ και είδη ρουχισμού.
8: Γνήσια ανταλλακτικά όλων των εταιριών.
7: Moto Market Χατζηδημητρίου.
9: Τώρα σε νέα διεύθυνση, Εθνάρχου Μακαρίου 5.
8: Τηλέφωνο 25310-27373. Τώρα και στο chsparts.gr.
7: Moto Market Χατζηδημητρίου. Για αναβάτες με πάθος.
10: Κάποιες φορές θες απλώς να φύγεις λίγο από την πόλη, να παρκάρεις εύκολα, να κάτσεις άνετα και να δοκιμάζεις πιάτα που θα τα ευχαριστηθείς πραγματικά. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Μέσα σε έναν όμορφο χώρο με φοίνικες, απολαμβάνεις λαχταριστά ντόπια κρεατικά, κοκορέτσι, σούβλα, φρέσκα ψαρικά, αλλά και μοναδικές γεύσεις που συνδυάζουν την παράδοση με την μοντέρνα μαγειρική. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Κάθε Παρασκευή ζωντανή μουσική. Στο 4ο χιλιόμετρο Κομωτινής Κάλχα. Τηλέφωνο για κρατήσεις και παραγγελίες 6981-074-004. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Η γευστική σου απόδραση.
3: Υποδεχόμαστε τη διάθεσή σας για καφέ. Εσείς αφήνεστε στην πλούσια γεύση και το άρωμα.
11: Ετοιμάζουμε ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς και εσείς τους απολαμβάνετε μαζί με μοναδικές γεύσεις από πεντανόστιμα ζαχαρόδι, βουτήματα, σουτζούκ λουκούμ και παραδοσιακά γλυκίσματα. Όλα αγνά με αυθεντικά υλικά. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Γεύσεις με μεράκι και ιστορία. Ποιοτικά προϊόντα και είδη παντοπολίου. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Θα μας βρείτε στην Κιλκής 35. Τηλέφωνο 25 310 23 779. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Σχέση απόλαυσης από το 1955.
12: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 7:30.
13: Μια προσφορά από το εργαστήριο αισθητικής Laser Derm Κομωτινής.
14: Η ομορφιά δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά χάρη στο Laser Derm είναι πλέον επιστήμη προσιτή σε όλες μας. Εγώ το εμπιστεύομαι απόλυτα. Για αποτρίχωση με το τελευταίες γενιάς Laser Αλεξανδρίτη. Γρήγορο, ανώδυνο, μόνιμο αποτέλεσμα για κάθε τύπο δέρματος. Επίσης το επιλέγω για την κρυολιπόλυση. Η πλέον σύγχρονη, μη επεμβατική μέθοδος απώλειας τοπικού πάχους. Φυσικά το αγαπώ για τη θεραπεία Ecopil. Θερμοαπόξηση με διαμάντι και μικροκρυστάλλους που κάνει το πρόσωπό μου νεανικό και φρέσκο.
15: Laser Derm. Τηλεφώνησε στο 25310 84700 και η υπεύθυνη αισθητικός Δέσποινα Βαρούμα θα σου δώσει πληροφορίες και τιμές. Laser Derm Κομωτινή. Η Ροδότου 17, τρίτος όροφος.
14: Εργαστήριο αισθητικής Laser Derm. Εδώ η ομορφιά είναι επιστήμη.
16: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Συντονίσου στο ρυθμό της καρδιάς σου. Ρυθμός 103,1. Εδώ το λόγο έχουν μόνο τα τραγούδια.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Ρυθμός 103,1. Μόνο επιτυχίες. 4 και 1 στο ρυθμό 103,1.
1: Μία προσφορά του Technology Center.
0: Νούμερο 5.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν, κι εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 4.

0: Για την επιχείρησή σου, αναζητάς αξιόπιστες, σύγχρονες και οικονομικές λύσεις. Για την επιχείρησή σου, είμαστε δίπλα σου με όλα όσα χρειάζεσαι. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. Αξιόπιστα φωτοτυπικά, εκτυπωτές επαγγελματικών προδιαγραφών, οικονομικά αναλώσιμα και γραφική ύλη. Ενοικίαση σύγχρονων φωτοτυπικών χωρίς το κόστος αγοράς. Πληρώνεται μόνο το κόστος χρήσης ανάλογα με τον αριθμό εκτυπώσεων ή φωτοτυπιών. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. Μακεδονία 46. Τηλέφωνο 25310-33-302. Technology Center. Η τεχνολογία στα καλύτερά της.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 8.
2: Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
4: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
5: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νοτές.
4: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
5: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
4: Κομωτινή, Καβάλα, Δράμα. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Σύγχρονη αισθητική από τον σχεδιασμό μέχρι την τοποθέτηση.
4: Ένας οικίσκος προσαρμοσμένος στις διαστάσεις σας.
5: Στη SAR Group δημιουργούμε μοντέρνα κοντέινερ με στυλ και προσωπικότητα.
4: Με φωτεινούς εσωτερικούς χώρους, έτοιμη κουζίνα, μπάνιο, εγκατεστημένα ηλεκτρολογικά και βεράντα με σκέπαστρο για στιγμές χαλάρωσης.
5: Για ιδιώτες και επαγγελματίες.
4: Για τον κήπο, το εξοχικό σπίτι, το εργοτάξιο.
5: SAR Group στις ΑΠΕΣ.
4: Τηλέφωνο 690-823-3636 και στο sargroup.gr.
5: Ο δικός σου χώρος από την πρώτη μέρα.
6: Υπάρχει το σούπερ μάρκετ, υπάρχει και το Δες Μαρκετάκι. Αν έχεις διατροφικές ανάγκες, αν μετράς θερμίδες, αν αναζητάς ποιότητα και φροντίδα πίσω από κάθε προϊόν, τότε μόλις βρήκες το δικό σου μαγαζί. Δες Μαρκετάκι. Gluten free και βιολογικά προϊόντα, εγκεκριμένα από την κλινική διατροφολόγο Φέη Καλίδου. Ολόφρεσκα χειροποίητα προϊόντα με διατροφική ετικέτα. Διατροφική θησαυρή από μικρές ελληνικές οικοτεχνίες και καφέ specialty στη μοναδική συσκευασία. iCup. Δες Μαρκετάκι. Αγίου Γεωργίου 10, Κομωτινή. Και delivery στο 25310-25299. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο. Δες Μαρκετάκι. Ένα μαρκετάκι διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Μαρμάρινες κατασκευές που εγγυώνται ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Μάρμαρα Δεμίρογλου, μνημεία, τζάκια, γρανίτες και ειδικές κατασκευές. Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο εμπόριο και την επεξεργασία μαρμάρου, αλλά και άριστη εξυπηρέτηση για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μάρμαρα Δεμίρογλου, τέρμα αναπαύσεως έναντι νεκροταφείων Κομωτινής. Τηλέφωνο 6975 85 1892. Μάρμαρα Δεμίρογλου, εγγυημένα υλικά, ποιοτικές κατασκευές.
7: Έχεις ένα παλιό ή εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και θέλεις να απαλλαγείς από αυτό χωρίς κόπο και χωρίς κόστος? Η εταιρεία Χουσεϊνόγλου είναι εδώ για να σου προσφέρει μία ολοκληρωμένη και απολύτως νόμιμη λύση. Αναλαμβάνουμε την παραλαβή του οχήματος, την πλήρη καταστροφή του και όλες τις διαδικασίες για την οριστική διαγραφή του εντελώς δωρεάν. Τώρα οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες και στην Κομωτινή, στην Εθνάρχου Μακαρίου 5, στη δυτική είσοδο της Κομωτινής και στα τηλέφωνα 25 310 30 6 88 και 69 43 277 008. Χουσέινογλου, διαγράφεις το όχημά σου χωρίς καμία χρέωση, απλά υπεύθυνα επαγγελματικά.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
3: Ψάξε σωστά. Στον Κουρκουρίδη θα βρεις επιλεγμένα μεταχειρισμένα με εγγύηση, έλεγχο και σιγουριά σαν καινούρια. Και όχι μόνο. Πλήρεις παροχές συνεργείου και φανοποιείου, καθώς και πώληση ανταλλακτικών και λάστιχων, όλα σε έναν χώρο. Αξιοπιστία, ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση και τιμές σούπερ ανταγωνιστικές. Κουρκουρίδης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25310-21300. Κουρκουρίδης. Σε ένα όνομα, όλες οι λύσεις.
8: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
9: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 8. Μία προσφορά από τα ελαστικά Βουνίδης Κωνσταντίνος.
10: Πάνω στις τέσσερις ρόδες του αυτοκινήτου σου κρίνονται πολλά. Κυρίως η ασφάλεια και η μετακίνησή σου. Εμπορία ελαστικών. Βουνίδης Κωνσταντίνος. Μεγάλη ποικιλία σε αξιόπιστα ελαστικά υψηλής ποιότητας για γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις και για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Κάνε αποκλειστικά σε εμάς τον ηλεκτρονικό έλεγχο καταχώρησης του οχήματός σου ή τον καθαρισμό των ζαντών σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Επίσημος αντιπρόσωπος Continental. Μεραρχία Σερών 52. Καθημερινές έως τις 6 το απόγευμα. Κάθε Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 25310-20-894 και 6980-96-3186. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Ύψιστη ασφάλεια και άνεση μετακίνησης.
11: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: Ρυθμός 103,1. Το αγαπημένο σου τραγούδι παίζει τώρα.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

τη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Ακούς μόνο ένα ραδιόφωνο. Ρυθμός 103,1. Ακούγεται πάντα.

0: 93,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Πού αλλού θα βρεις τόση γλυκά? Πού αλλού θα βρεις τόση νοστιμιά? Πες μου πού? Μόνο του παππού. Το αγαπημένο σου αρτό ζαχαροπλαστείο σε περιμένει όλη μέρα με λαχταριστές προτάσεις από τα πιο φρέσκα υλικά. Ψωμιά, πίτες, σφολιάτες, τούρτες, πάστες, κρουασάν και αλμυρές λιχουδιές. Όλα τόσο γευστικά που δεν το συζητάς. Για απόλαυση, ραντεβού στο αρτοζαχαροπλαστείο του παππού. Λεωφόρος Ηρώων 95. Τηλέφωνο 25 310 285. Αρτοζαχαροπλαστείο του παππού. Πουθενά αλλού.
2: Μια κούπα κρύβει μέσα της όλη την απόλαυση που πάντα ήθελες. Κούπα καφέ. Το αγαπημένο στέκι της πόλης σας προσκαλεί καθημερινά από νωρίς το πρωί για δυναμωτικό πρωινό, αλλά και ποιοτικές επιλογές για όλη την ημέρα με καφέ που ξεχωρίζει. Κούπα καφέ. Ζυμώνουμε χειροποίητα κουλούρια και μπαγκέτες καθημερινά στο εργαστήριό μας. Κούπα καφέ. Όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά, με εμπειρία και χαμόγελο. Κούπα καφέ. Μακεδονίας 21. Ανοιχτά καθημερινά. Delivery από 6.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ στο 25 31 0 33 300. Κούπα καφέ. Όλη η απόλαυση σε μία κούπα. Δεύτερο κατάστημα, πλατεία Ειρήνης 31.
3: D, όπως λέμε delicious.
4: D, όπως λέμε different.
3: The D Brothers.
4: Άλλη φάση, άλλη φιλοσοφία.
3: 30 άπαιχτες γεύσεις πίτσας για να τις δοκιμάσεις όλες με το κομμάτι.
4: 10 λαχταριστές γεύσεις μακαρονάδας σε πακέτο.
3: Take and go για απόλαυση κάθε στιγμή όπου και αν βρίσκεσαι. Με χειροποίητη ζύμη και τη μυστική ανάρπαστη συνταγή των D Brothers.
4: Θέλεις κι άλλα? Ραντεβού σε ένα από τα 4 καταστήματά μας στη Βόρεια Ελλάδα για να χορτάσεις και να επιστρέψεις όσες φορές θες.
3: The D Brothers. Κατάστημα Κομωτινής, Βενιζέλου 5.
4: Ανοιχτά καθημερινά, 12 το μεσημέρι με 2 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 25 31 0 81 171.
4: Άλλη φάση.
5: Έχεις σκεφτεί τι είναι αυτό που δίνει ζωή στο αυτοκίνητό σου?
6: Το όνομα που επιλέγεις για τη σωστή συντήρησή του.
5: Boss Car Service Μαζαράκης.
6: Εγγυημένο και ολοκληρωμένο σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Διάγνωση με εγκεφάλους τελευταίας τεχνολογίας της Boss και σέρβις κλιματισμού.
6: Κάρτα καυσαερίων, έλεγχος injection και καθαρισμός BEC.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και αξεσουάρ.
6: Boss Car Service Μαζαράκης.
5: Γερμανική τεχνολογία και υπεροχή.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης.
5: Τηλέφωνο 25 310 82 128 και 23 177.
6: Εξειδίκευση και εμπειρία.
5: Πάμε για ψαράκι.
7: Πάμε για ουζάκι.
5: Πάμε για φαγάκι με όλο το παρεάκι.
7: Για φαγάκι. Ψάρι που σπαρταράει και ολόφρεσκα θαλασσινά για μερακλίδες.
5: Ακόμη ποικιλία σε κρεατικά στα κάρβουνα και special ορεκτικά και δροσερές σαλάτες.
7: Κάτω από το δέντρο, στη δροσιά και τα κάρβουνα να παίρνουν φωτιά και να προσφέρουν απόλαυση.
5: Για φαγάκι, τούντζα 6 και Ευρυπίδου. Τηλέφωνο 25 31 10 57 47.
7: Για φαγάκι, πάμε για τα καλύτερα.
8: Το δεξί σου χέρι στη δουλειά. Η συντροφιά σου στις καθημερινές μετακινήσεις και τις μακρινές εξερευνήσεις. Το αυτοκίνητό σου έχει επώνυμη εγγύηση, γιατί είναι από το Nazar Cars.
5: Με παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου για περισσότερα από 10 χρόνια, σας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα οχημάτων ιδιοταχή και επαγγελματικών. Με ανταγωνιστικές χαμηλές τιμές και αξιόπιστες λύσεις. Ανακαλύψτε τις εβδομαδιαίες προσφορές μας.
8: Nazar Cars. Θα μας βρείτε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο έκθεσης στην Εθνάρχου Μακαρίου Τέρμα και με νέο κατάστημα στις Σέρες, στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Λευκώνα.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 6 και Σάββατο 9 με 3. Τηλέφωνο 6989 93 5085.
8: Nazar Cars. Γράφει, δεν αντιγράφει.
3: Πολύτιμα όσο οι στιγμές μας. Λαμπερά όσο ένα χαμόγελο ευτυχίας. Μοναδικά όσο εμείς. Κόσμημα Χατζη Αντωνιάδης Γεώργιος από το 1964. Κομψές δημιουργίες από χρυσό, ασήμι και πολύτιμους λίθους. Ιδιαίτερες συλλογές που ανανεώνονται συνεχώς για να συντροφεύσουν τις ξεχωριστές σας στιγμές. Η εμπειρία και η ποιότητα είναι το σήμα κατά τεθέν μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στη δική σας περίσταση. Κόσμημα Χατζη Αντωνιάδης Γεώργιος. Παρασίου 3, έναντι ΟΤΕ. Τηλέφωνο 25 310 3980. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος. Στιγμές πολύτιμες.
9: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 8:30.
10: Μια προσφορά από την επιχείρηση Steel Παρμάκης Αθανάσιος.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Αντιπρόσωπος Κομωτινής Παρμάκης Αθανάσιος. Σεισμάνογλου 24.
13: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Ρυθμός 103,1. Όταν προσπαθείτε να μας αντιγράψετε, το παίρνουμε πάνω μας. Ρυθμός 103,1. Δεν αντιγράφεται.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

Ρυθμός 103,1. Όταν προσπαθείτε να μας αντιγράψετε, το παίρνουμε πάνω μας. Ρυθμός 103,1. Δεν αντιγράφεται.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 3,1. Το ραδιόφωνο που σ' αρέσει να ακούς. Ο ρυθμός 103,1 προτείνει.
1: Μια προσφορά από το Ινστιτούτο Αισθητικής K-Life.

0: σώμα σε φόρμα, επιδερμίδα λαμπερή. Στο K-Life υποσχόμαστε αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Η RF τεχνολογία και η παθητική γυμναστική EMS καταπολεμούν την κυταρίτιδα και τη χαλάρωση, ενώ η αποτρίχωση με λέιζερ τέταρτης γενιάς προσφέρει ανώδυνο αποτέλεσμα ακόμη και στο μαυρισμένο δέρμα. Ανακαλύψτε επίσης τα κορυφαία δερμοκαλλυντικά Μιούρατ και Ήλον για έξτρα φροντίδα. K-Life, Κομωτινή, Δημοκρίτου 5. Τηλέφωνο 25 311 095 95. K-Life, ομορφιά νέας γενιάς.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 9.
2: Μία προσφορά από τα Discount Market.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Για ποιότητα στον Όλυμπο και τιμές στον Άδη, έχουμε τον Δημητριάδη.
6: Δημητριάδης, ηλεκτρικές μικροσυσκευές,
5: γυαλικά, γλάστρες,
6: είδη κουζίνας και άπειρα είδη για το σπίτι σε τιμές θεϊκές και σταθερά χαμηλές. Και κάθε μήνα προσφορές για έξυπνες νοικοκυρές. Παραφίνι 3 ευρώ. Τρίφυλλο χαρτί υγείας 2,90. Πλαστική καρέκλα 10 ευρώ.
5: Είδη σπιτιού Δημητριάδης.
6: Αγχιάλου 1-5 Κομωτινή.
5: Τηλέφωνα 25-310-31-178
6: και 69-77-64-93-46.
5: Για τιμές στον Άδη,
6: τρέχουμε Δημητριάδη.
7: Όνομα. Ταυτόσημο της ποιότητας. Επώνυμο εφάμιλο της εξυπηρέτησης. Πρακτήριο Ελλήν Αφίτα Πατζά. Για να τα έχετε όλα με μία βόλτα. Βενζίνη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, πάντα στις καλύτερες τιμές. Νέα μονάδα πλησίματος self-service για τέλειο αποτέλεσμα. Διανομές και στο χώρο σας με την εγγύηση και την οικονομία Ελλήν Αφίτα Πατζά. Σας περιμένουμε στο 3ο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης. Τηλέφωνο 25 310 26 134. Πρατήριο Ελλήν Αφίτα Πατζά. Επιλογή με ονοματεπώνυμο.
8: Τώρα στο πρατήριό μας απολαμβάνετε καφέ και ροφήματα στο χώρο μας ή take away.
9: Όταν μιλάμε για την απόλυτη τεχνογνωσία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, την άριστη εξυπηρέτηση και την ακρίβεια στη λεπτομέρεια, μιλάμε για Pagios Car Service. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις service. Με εξειδίκευση στην ευθυγράμμιση παντός τύπου οχήματος που εξασφαλίζει την προστασία των ελαστικών και την ασφάλεια στο δρόμο. Επίσης, κάρτα καυσαερίων, καθαρισμός back, επισκευή air condition και κυβωτίου ταχυτήτων, ζυγοστάθμιση και τοποθέτηση ελαστικών. Baggios Car Service. Μεραρχία Σερών 40, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25310 85 525. Baggios Car Service. Όνομα, εγγύηση.
10: Μία θαλασσινή άβρα πνέει πάνω από την πόλη.
11: Ακολούθησε την.
10: Θα σε οδηγήσει κατευθείαν στο Κοσμάτι Ταβέρνα. Μετά από 15 χρόνια στο φανάρι, η ποιότητα και η νοστιμιά των πιάτων, με επίκεντρο τη θαλασσινή κουζίνα, ήρθε και στην Κομωτινή. Πιστό στην ίδια κουζίνα και ποιότητα, το κατάστημα προσφέρει ποικιλία σε θαλασσινούς μεζέδες, ψάρια, αλλά και κρεατικά. Πιάτα αφιερωμένα στην θαλασσινή αλμύρα έχουν ξεχωριστή θέση στο μενού της ταβέρνας και στην καρδιά των πελατών. Στου Κοσμάτι Ταβέρνα, πλατεία Ειρήνης Κομωτινή, τηλέφωνο 694-6058-357. Στου Κοσμάτι Ταβέρνα. Ένας κόσμος γευστικών απολαύσεων.
12: Είδες το σπίτι σου να χτίζεται. Είδες να παίρνει μορφή. Να γίνεται ο χώρος που πάντα ήθελες. Και αυτό έγινε με τα κορυφαία υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες. Όλα από τα οικοδομικά υλικά Κατσικάρης. Ποιοτικά προϊόντα δόμησης σε ανταγωνιστικές τιμές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Αλλά και παροχή συμβουλευτικής για ό,τι χρειάζεσαι. Οικοδομικά υλικά Κατσικάρης ΑΕ. Πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25310 25 724.
13: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 9.
14: Μία προσφορά από τα κοσμήματα Μαρδυρός.
15: Η λάμψη έχει όνομα. Κοσμήματα Μαρδυρός.
16: Ένας πλήρως ανακαινισμένος, σύγχρονος χώρος που ενώνει την παράδοση με το μοντέρνο στυλ.
15: Ανακαλύψτε μοναδικές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι που ξεχωρίζουν και ρολόγια επώνυμων οίκων που θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημά μας.
16: Ξεχωριστές προτάσεις για γάμο, βάπτιση ή αραβώνα. Επισκευές, εκτιμήσεις, αγορές και ανταλλαγές κοσμημάτων και επιλογές σε επενδυτικό χρυσό.
15: Σας περιμένουμε στην Ορφέως και Συντάγματος Κρητών 4 στην Κομοτηνή.
16: Κοσμήματα Μαρδυρός.
15: 70 χρόνια δίπλα σας. Η λάμψη που μένει στο χρόνο.
17: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Αν σου άρεσε το προηγούμενο τραγούδι, το επόμενο είναι ακόμα καλύτερο. Ρυθμός 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

πίσω στο ρυθμό της καρδιάς σου. Ρυθμός 103,1. Εδώ το λόγο έχουν μόνο τα τραγούδια.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Τι τρως ρε εσύ?
2: Δεν βλέπεις?
1: Πίτσα.
2: Το βλέπω. Το μυρίζω και θέλω κι εγώ.
1: Πάρε ένα κομμάτι.
2: Πόρε φίλε, τι γεύση είναι αυτή.
1: Καλή, ε?
2: Πολύ καλή.
1: Πίτσα Γαλλίπολη, φιλαράκι. Θέλεις κι άλλο κομμάτι?
2: Θέλω το τηλέφωνο να παραγγείλω κι άλλη.
1: 25310-25357. Όταν η απόλαυση χτυπάει κόκκινο,
2: η γεύση έχει όνομα.
1: Πίτσα Γαλλίπολη. Απίθανη συνδυασμή σε αλμυρή και γλυκιά πίτσα με χειροποίητο ζυμάρι,
2: λαχταριστά λαχματζούν και υπέροχες κρέπες.
1: Όλα φτιαγμένα με ολόφρεσκα υλικά και ψημένα σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
2: Πίτσα Γαλλίπολη σε δύο σημεία. Μαυρικίου 5 και Δημοκρατία 48 Κομωτινή.
1: Delivery καθημερινά στο 25310-25357.
3: Η πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη μας. Στα κλαδιά ενός μαγικού δέντρου φυτρώνει ο πιο μυρωδάτος καφές. Coffee Tree. Μόνο εδώ θα βρείτε τον εσπρέσο της Housebrand αντίκατο στατούρα Τριεστίνα που οφείλει την ξεχωριστή γεύση του στο αργό ψήσιμο με καύση ξύλων. Επίσης, εδώ θα βρείτε υγιεινούς χυμούς φρέσκων φρούτων που σας βοηθούν να βγάλετε τη μέρα και νόστιμα αλμυρά και γλυκά snacks για να σας κρατήσουν, δίνοντάς σας όλη την ενέργεια που χρειάζεστε. Coffee Tree, Παρασίου 31, τηλέφωνο 25310-813. Από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Απόλαυσε τον καφέ σου όπως ποτέ πριν στο Coffee Tree.
4: Για ό,τι και αν χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, μπορείς να μας εμπιστευτείς.
5: Ηλεκτροτεχνουργείο αυτοκινήτων και ελαστικών Αφίπαν Δρεμενίδη. Αναλαμβάνουμε οχήματα κάθε τύπου. Με εξωτερικό συνεργείο για σέρβις 24 ώρες το 24ωρο. Σούστες παντός τύπου οχημάτων. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ανταλλακτικών για αυτοκίνητα, τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα.
4: Αφίπαν Δρεμενίδη. Επίσημη αντιπροσωπεία Πιρέλη του νομού Ροδόπης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Νέου Σιδηροχωρίου. Τηλέφωνα 25310-28278 και 69-32-38-2800.
5: Αφίπαν Δρεμενίδη. Αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι.
6: Αναζητάτε κορυφαία φροντίδα για το όχημά σας? Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Πρακτηρίου Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης στην Καρυδιά Κομωτινής. Η ποιότητα συναντά την τεχνολογία. Δοκιμάστε το πιο σύγχρονο 24ωρο self-service πλυντήριο της περιοχής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για πλύσιμο που κάνει τη διαφορά. Και όχι μόνο. Διαθέτουμε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και τον καλύτερο καφέ για να τον απολαύσετε ευχάριστα στο χώρο μας ή στη διαδρομή σας. Πρακτήριο Υγρό Καυσίμων Φράγκατζης. Καρυδιά Κομωτινής. Τηλέφωνο 25310-32-835. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης. Άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε στάση.
7: Πόσο νόστιμη μπορεί να είναι η μέρα σου? Στην Κρεπερή Ρουτ 24, στην πλατεία Ειρήνης 24, Κομωτινή, η απάντηση είναι πολύ. Κρέπες, μπέργκερ και ποικιλία γεύσεων που δεν θα βρεις αλλού. Χειροποίητε ζύμες και φρεσκότατα υλικά σε κάθε μπουκιά. Ανοιχτά καθημερινά. Και αν δεν έχεις όρεξη να βγεις, τηλεφωνείς στο 25310-21425 για delivery. Κρεπερή Ρουτ 24. Για όσους ξέρουν να τρώνε σωστά.
8: Κάποιες φορές θες απλώς να φύγεις λίγο από την πόλη, να παρκάρεις εύκολα, να κάτσεις άνετα και να δοκιμάζεις πιάτα που θα τα ευχαριστηθείς πραγματικά. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Μέσα σε έναν όμορφο χώρο με φοίνικες, απολαμβάνεις λαχταριστά τόπια κρεατικά, κοκορέτσι, σούβλα, φρέσκα ψαρικά, αλλά και μοναδικές γεύσεις που συνδυάζουν την παράδοση με την μοντέρνα μαγειρική. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Κάθε Παρασκευή ζωντανή μουσική. Στο 4ο χιλιόμετρο Κομωτινής Κάλχα. Τηλέφωνο για κρατήσεις και παραγγελίες 6981-074-004. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Η γευστική σου απόδραση.
9: Αφεντικό, καταστροφή. Χάλασε ο εκτυπωτής και έχουμε πελάτες που περιμένουν εδώ και ώρες να γίνει η δουλειά τους.
10: Και τι το λες εμένα?
9: Σε ποιο να το πω?
10: Στην Print Plus.
11: Για αναλώσιμα εκτυπωτών, μελάνια, τόνερ, χαρτί, σέρβις εκτυπωτών και φωτοτυπικών, καλέστε εμάς. Print Plus. Άμεση εξυπηρέτηση και δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Print Plus. Χρήστου Τσούντα 4. Κομωτινή. Τηλέφωνο 25310-31236. Print Plus.
12: Ό,τι χρειαστείτε, πείτε το σε μας.
13: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 9:30.
14: Μια προσφορά από το εργαστήριο αισθητικής Laser Derm Κομωτινής.
15: Η ομορφιά δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά χάρη στο Laser Derm είναι πλέον επιστήμη προσιτή σε όλες μας. Εγώ το εμπιστεύομαι απόλυτα. Για αποτρίχωση με το τελευταίας γενιάς Laser Αλεξανδρίτη. Γρήγορο, ανώδυνο, μόνιμο αποτέλεσμα για κάθε τύπο δέρματος. Επίσης, το επιλέγω για την κρυολιπόλυση. Η πλέον σύγχρονη, μη επεμβατική μέθοδος απώλειας τοπικού πάχους. Φυσικά το αγαπώ για τη θεραπεία Ecopil. Δερμοαπόξηση με διαμάντι και μικροκρυστάλλους που κάνει το πρόσωπό μου νεανικό και φρέσκο.
16: Laser Derm. Τηλεφώνησε στο 25310-84700 και η υπεύθυνη αισθητικός Δέσποινα Βαρούμα θα σου δώσει πληροφορίες και τιμές. Laser Derm Κομωτινή. Η Ροδότου 17, τρίτος όροφος.
15: Εργαστήριο αισθητικής Laser Derm. Εδώ η ομορφιά είναι επιστήμη.
17: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: δώσει.
1: Είναι επιτυχία. Παίζει εδώ. Ρυθμός 103,1.

0: ρυθμό της καρδιάς σου. Ρυθμός 103,1. Εδώ το λόγο έχουν μόνο τα τραγούδια.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου παίζουν.

0: 4 και 1 στο ρυθμό 103,1.
1: Μία προσφορά του Technology Center.
0: Νούμερο 5.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 4.

0: άλλαξε εποχή. Πες στο κέντρο των εξελίξεων. Το κέντρο της τεχνολογίας. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. 20 χρόνια εμπειρίας με αξεπέραστη τεχνογνωσία. Βάλτε ένα τέλος στα χειρόγραφα τιμολόγια με ευκολόχρηστα και οικονομικά προγράμματα τιμολόγησης. Για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις και για κλάδους γιατρών, δικηγόρων και λογιστών. Επιπλέον, προγράμματα παραγγελιοληψίας για καταστήματα εστίασης και καφέ. Ταμιακές μηχανές με νέες προδιαγραφές. Για σύνδεση online με το TaxisNet. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. Μακεδονία 46. Τηλέφωνο 25310-33-302. Technology Center. Το κέντρο της νέας εποχής.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 10.
2: Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
4: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
5: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
4: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
5: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
4: Κομωτινή, Καβάλα, Δράμα. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
6: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Αναζητάς ποιοτικό πέλετ για οικονομική θέρμανση?
4: Στη SAR Group θα βρεις πέλετ για κάθε σου ανάγκη και ευκαιρίες που σε περιμένουν όλο το χρόνο.
5: SAR Group.
4: Διάλεξε ανάμεσα σε 5 διαφορετικούς κωδικούς πέλετ για σόπες, καυστήρες ή λέβητες.
5: Ποιότητα, εγγυημένο καύσιμο με υψηλή θερμιδική απόδοση.
4: Άμεση εξυπηρέτηση με αυθημερών παράδοση και δωρεάν αποθήκευση.
5: SAR Group.
4: Στις σάπες.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 690-823-3636 και στο sargroup.gr.
4: SAR Group.
5: Τη λύση στο πέλετ θα τη βρεις στις σάπες.
4: Εκμεταλλευτείτε τις καλοκαιρινές μας προσφορές με δωρεάν αποθήκευση.
5: Απόλαυση και νοστιμιά, παράδοση και ποιότητα, χαμόγελα και όμορφη ατμόσφαιρα. Αυτό σημαίνει ελιά και δυόσμος. Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις, τραπέζια που γεμίζουν με αγαπημένα πρόσωπα, γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά. Εκλεκτά κρεατικά, ολόφρεσκα θαλασσινά, μερακλείδικα με ζεδάκια, πλούσιες ποικιλίες. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και ποιότητα. Ελιά και δυόσμος. Ανοιχτά κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης. Ορφέως 41Β, Κομωτινή. Τηλέφωνο για παράδοση και στο χώρο σας 25310 27 999. Γεύσεις και αρώματα στην καρδιά της πόλης.
4: Μαρμάρινες κατασκευές που εγγυώνται ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Μάρμαρα Δεμίρογλου, μνημεία, τζάκια, γρανίτες και ειδικές κατασκευές. Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο εμπόριο και την επεξεργασία μαρμάρου, αλλά και άριστη εξυπηρέτηση για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μάρμαρα Δεμίρογλου, τέρμα αναπαύσεως έναντι νεκροταφείων Κομωτινής. Τηλέφωνο 6975 85 1892. Μάρμαρα Δεμίρογλου. Εγγυημένα υλικά, ποιοτικές κατασκευές.
7: Συνεργείο Bosch Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Έψιλον. Συνεργείο επισκευής αντλιών πετρελαίου Μπεκ Τουρμπινών. Bosch Diesel Service Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Έψιλον. Αναλαμβάνουμε την επισκευή αντλιών πετρελαίου και Μπεκ των εταιριών Bosch, Delphi, Denso, Stanadine, Siemens. Επισκευή τουρμπινών Garrett, Switzer, 3K, Holset. Παρέχουμε διάγνωση παντός τύπου οχημάτων. Αναλαμβάνουμε την αφαίρεση και τοποθέτηση όλων των παραπάνω εξαρτημάτων. Συνεργείο Bosch Diesel Service Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Έψιλον. Διεύθυνση Ιωακίμη Ιωακιμίδη 8. Τηλέφωνα 25310 25707 και 6945 26 84 39.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
3: Ψάξε σωστά. Στον Κουρκουρίδη θα βρεις επιλεγμένα μεταχειρισμένα με εγγύηση, έλεγχο και σιγουριά σαν καινούρια. Και όχι μόνο. Πλήρεις παροχές συνεργείου και φανοποιείου, καθώς και πώληση ανταλλακτικών και λάστιχων, όλα σε έναν χώρο. Αξιοπιστία, ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση και τιμές σούπερ ανταγωνιστικές. Κουρκουρίδης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25310-21300. Κουρκουρίδης. Σε ένα όνομα όλες οι λύσεις.
8: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
9: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 10. Μία προσφορά από τα ελαστικά Βουνίδης Κωνσταντίνος.
10: Πάνω στις τέσσερις ρόδες του αυτοκινήτου σου κρίνονται πολλά. Κυρίως η ασφάλεια και η μετακίνησή σου. Εμπορία ελαστικών. Βουνίδης Κωνσταντίνος. Μεγάλη ποικιλία σε αξιόπιστα ελαστικά υψηλής ποιότητας για γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις και για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Κάνε αποκλειστικά σε εμάς τον ηλεκτρονικό έλεγχο καταχώρησης του οχήματός σου ή τον καθαρισμό των ζαντών σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Επίσημος αντιπρόσωπος Continental. Μεραρχία Σερών 52. Καθημερινές έως τις 6 το απόγευμα. Κάθε Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 25310-20-894 και 6980-96-3186. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Ύψιστη ασφάλεια και άνεση μετακίνησης.
6: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Παίζει δυνατά. Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ρυθμός 103,1. Ακούστε.

0: 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Ταξιδέψτε σε ένα νόστιμο παρελθόν. Καφέ Ουζερή Ρετρό. Κάθε πιάτο έχει την ιστορία του. Σπεσιαλιτέ μας: κοκορέτσι, κοντοσούβλι στη γάστρα, μοσχαρίσια μάγουλα, παϊδάκι προβατίνας, μοσχαρίσιο μπιφτέκι γεμιστό, μπιφτέκι προβατίνας, τηγανιά του ρεμπέτη, σταυλίσια πανσετομπριζόλα, πεντανόστιμο χοιρινό σουβλάκι ακροβάτης. Και εδώ και πολλά χρόνια το παραδοσιακό περίφημο τηγανιτό κοτόπουλο γρατινής. Και φυσικά όλα τα κρεατικά της ώρας, δροσερές σαλάτες και νόστιμα ορεκτικά. Καφέ Ουζερή Ρετρό. Απαραίτητη στάση για αυτούς που αναζητούν την καλή παρέα, τα γραφικά κουτούκια αλλά και τις παλιές καλές εποχές. Καφέ Ουζερή Ρετρό. Σισμάνογλου 29 στη Κομωτινή. Τηλέφωνο 25310 71 115. Υπεύθυνος Γιασάρης Αθανάσιος.
2: Μια κούπα κρύβει μέσα της όλη την απόλαυση που πάντα ήθελες. Κούπα καφέ. Το αγαπημένο στέκι της πόλης σας προσκαλεί καθημερινά από νωρίς το πρωί για δυναμωτικό πρωινό, αλλά και ποιοτικές επιλογές για όλη την ημέρα με καφέ που ξεχωρίζει. Κούπα καφέ. Ζυμώνουμε χειροποίητα κουλούρια και μπαγκέτες καθημερινά στο εργαστήριό μας. Κούπα καφέ. Όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά, με εμπειρία και χαμόγελο. Κούπα καφέ. Μακεδονίας 21. Ανοιχτά καθημερινά. Delivery από 6.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ στο 25310 33 300. Κούπα καφέ. Όλη η απόλαυση σε μία κούπα. Δεύτερο κατάστημα, πλατεία Ειρήνης 31.
3: Ό,τι κι αν σου πούν, είναι λίγο. Γιατί αν δεν δοκιμάσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται στο ψητό. Χαμός απολαύσεων. Με ντόπια κρεατικά, αυστηρά για μερακλείδες. Πούτι κοτόπουλο για κάτι light. Κοντοσούβλι για τους πιο παραδοσιακούς. Και για δυνατούς παίχτες, το καλύτερο μπέργκερ ever. Στο ψητό. Ανοιχτά από τις 11 μέχρι τη 1 το βράδυ. Και με delivery. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 25310 30 600. Στο ψητό. Ό,τι κι αν σου πούμε, είναι λίγο.
4: Αν θέλεις το καλύτερο για το αυτοκίνητό σου,
5: αν θέλεις να στο προσέχουν όπως κάνεις εσύ,
4: τότε η επιλογή είναι Μονόδρομος.
5: Boss Car Service Μαζαράκης.
4: Εγγυημένο και ολοκληρωμένο σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Το μόνο πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο ελέγχου επισκευής υβριδικών και αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Κλειδιά και immobilizer.
5: Επισκευές εγκεφάλων.
4: Έλεγχος, διάγνωση και σέρβις φορτηγών.
5: Boss Car Service Μαζαράκης.
4: Γερμανική τεχνολογία και υπεροχή.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης.
4: Τηλέφωνα 25310 82 128 και 23 177.
5: Εξειδίκευση και εμπειρία.
6: Η ασφάλεια μετακίνησης επιβατών, αποσκευών και δεμάτων είναι το βασικό μέλημα του ΚΤΕΛ Νομού Ροδόπης. Η αξιοπιστία και το όραμά μας να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις του επιβατικού κοινού ακολουθώντας τα νέα στάνταρ των υπεραστικών συγκοινωνιών μας φέρνουν στην πρώτη επιλογή για τη μετακίνησή σας. ΚΤΕΛ Νομού Ροδόπης. Κινηθείτε άνετα και με ασφάλεια μαζί μας. Για κρατήσεις εισιτηρίων 2-53-10-22-9-12 και μέσω ίντερνετ στο ktelerodopis.gr.
7: Το δεξί σου χέρι στη δουλειά. Η συντροφιά σου στις καθημερινές μετακινήσεις και τις μακρινές εξερευνήσεις. Το αυτοκίνητό σου έχει επώνυμη εγγύηση γιατί είναι από το Nazar Cars.
5: Με παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου για περισσότερα από 10 χρόνια, σας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα οχημάτων γιοταχή και επαγγελματικών. Με ανταγωνιστικές χαμηλές τιμές και αξιόπιστες λύσεις. Ανακαλύψτε τις εβδομαδιαίες προσφορές μας.
7: Nazar Cars. Θα μας βρείτε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο έκθεσης στην Εθνάρχου Μακαρίου Τέρμα και με νέο κατάστημα στις Σέρες, στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Λευκώνα.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 6 και Σάββατο 9 με 3. Τηλέφωνο 6989-93-5085.
7: Nazar Cars. Γράφει, δεν αντιγράφει.
8: Αναζητάς ακρίβεια, ζωντανά χρώματα, επαγγελματική εκτύπωση. Θέλεις εξυπηρέτηση, συνέπεια και εμπειρία. Τότε μία είναι η επιλογή. Ψηφιακό φωτοτυπικό εργαστήριο Μανώλη Σακαλή. Εκτυπώσεις, σκαναρίσματα, βιβλιοδεσίες και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να έχεις ένα άψογο αποτέλεσμα. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα μηχανήματα και τεχνογνωσία, αναλαμβάνουμε ακόμα και την πιο απαιτητική εργασία. Ψηφιακό φωτοτυπικό κέντρο Μανώλη Σακαλή. Αντωνίου Παπαδήμα 25. Τηλέφωνο 25310 25747. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
9: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 10:30.
10: Μια προσφορά από την επιχείρηση Steel Παρμάκης Αθανάσιος.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Αντιπρόσωπος Κομωτινής Παρμάκης Αθανάσιος. Σεισμάνογλου 24.
13: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

Αν σου άρεσε το προηγούμενο τραγούδι, το επόμενο είναι ακόμα καλύτερο. Ρυθμός 103,1. Πάντα τα

0: Σώμα σε φόρμα, επιδερμίδα λαμπερή. Στο K-Life υποσχόμαστε αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Η RF τεχνολογία και η παθητική γυμναστική EMS καταπολεμούν την κυταρίτιδα και τη χαλάρωση, ενώ η αποτρίχωση με λέιζερ τέταρτης γενιάς προσφέρει ανώδυνο αποτέλεσμα ακόμη και στο μαυρισμένο δέρμα. Ανακαλύψτε επίσης τα κορυφαία δερμοκαλλυντικά Μιούρατ και Ήλον για έξτρα φροντίδα. K-Life, Κομωτινή, Δημοκρίτου 5. Τηλέφωνο 25 311 095 95. K-Life, ομορφιά νέας γενιάς.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 11.
2: Μία προσφορά από τα Discount Market.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Για ποιότητα στον Όλυμπο και τιμές στον Άδη, έχουμε τον Δημητριάδη.
6: Δημητριάδης, ηλεκτρικές μικροσυσκευές,
5: γυαλικά, γλάστρες,
6: είδη κουζίνας και άπειρα είδη για το σπίτι σε τιμές θεϊκές και σταθερά χαμηλές. Και κάθε μήνα προσφορές για έξυπνες νοικοκυρές. Φέρει 900ml 2,50, Essex 4,50, Απλόστρα 9,90.
5: Είδη σπιτιού Δημητριάδης.
6: Αγχιάλου 1,5, Κομωτινή.
5: Τηλέφωνα 25 310 31 178
6: και 69 77 64 93 46.
5: Για τιμές στον Άδη,
6: τρέχουμε Δημητριάδη.
7: Κάτι ψήνεται καθημερινά και η πόλη γεμίζει γεύσεις και μυρωδιές. Daltons. Νοστιμεύουμε τις στιγμές σας με αγνό, φρέσκο ψωμί παντός τύπου και κάθε είδους λαχταριστές αρτολιχουδιές, σφολιατοειδή, γλυκίσματα και βουτήματα. Όλα φτιαγμένα με αχνές πρώτες ύλες, ολόφρεσκα υλικά και μπόλικο μεράκι με την εγγύηση του ονόματος Δαλθανάση. Daltons. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. Θα μας βρείτε στη Σοφοκλέους Κομνηνού 2, Κομωτινή και στο Facebook Daltons. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 310 85 552 και 69 72 00 66 35. Κάνουμε πιο νόστιμη την κάθε μέρα.
8: Όταν μιλάμε για την απόλυτη τεχνογνωσία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, την άριστη εξυπηρέτηση και την ακρίβεια στη λεπτομέρεια, μιλάμε για Pagios Car Service. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις service. Με εξειδίκευση στην ευθυγράμμιση παντός τύπου οχήματος που εξασφαλίζει την προστασία των ελαστικών και την ασφάλεια στο δρόμο. Επίσης, κάρτα καυσαερίων, καθαρισμός back, επισκευή air condition και κυβωτίου ταχυτήτων, ζυγοστάθμιση και τοποθέτηση ελαστικών. Baggios Car Service. Μεραρχία Σερών 40, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 85 525. Baggios Car Service. Όνομα, εγγύηση.
9: Παραγωγή συγκατανάλωση ίσον απόλαυση. Με άλλα λόγια, κρεοπωλείο το κτήμα. Προσφέρουμε τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρεατικά για το καθημερινό σας τραπέζι. Απολαύστε μοσχάρια, αρνάκια, κοτόπουλα και ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Εξαιρετική ποικιλία σε παρασκευάσματα, τηγανιές και φτεδάκια, εξοχικά, κεμπάπ, ρολά και λουκάνικα, όλα χειροποίητα με φροντίδα και μεράκι. Κρεοπωλείο το κτήμα. Στο τρίτο χιλιόμετρο Κομωτινής Φωλιάς. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 25 310 27 080. Διανομή μετά τις 3 το μεσημέρι. Δεχόμαστε πληρωμές με όλες τις κάρτες και στην οικία σας. Το κτήμα της απόλαυσης. Υπεύθυνος καταστήματος Κατσαμάκης Κωνσταντίνος. Είδες το σπίτι σου να χτίζεται. Είδες να παίρνει μορφή. Να γίνεται ο χώρος που πάντα ήθελες. Και αυτό έγινε με τα κορυφαία υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες. Όλα από τα οικοδομικά υλικά Κατσικάρης. Ποιοτικά προϊόντα δόμησης σε ανταγωνιστικές τιμές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Αλλά και παροχή συμβουλευτικής για ό,τι χρειάζεσαι. Οικοδομικά υλικά Κατσικάρης ΑΕ. Πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 310 25 724.
10: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 11.
11: Μία προσφορά από τα κοσμήματα Μαρδυρός.
12: Η λάμψη έχει όνομα. Κοσμήματα Μαρδυρός.
13: Ένας πλήρως ανακαινισμένος, σύγχρονος χώρος που ενώνει την παράδοση με το μοντέρνο στυλ.
12: Ανακαλύψτε μοναδικές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι που ξεχωρίζουν και ρολόγια επώνυμων οίκων που θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημά μας.
13: Ξεχωριστές προτάσεις για γάμο, βάπτιση ή αραβώνα. Επισκευές, εκτιμήσεις, αγορές και ανταλλαγές κοσμημάτων και επιλογές σε επενδυτικό χρυσό.
12: Σας περιμένουμε στην Ορφέως και Συντάγματος Κριτών 4 στην Κομωτινή.
13: Κοσμήματα Μαρδυρός.
12: 70 χρόνια δίπλα σας. Η λάμψη που μένει στο χρόνο.
4: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ακούς μόνο ένα ραδιόφωνο. Ρυθμός 103,1. Ακούγεται παντού.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη μας. Στα κλαδιά ενός μαγικού δέντρου φυτρώνει ο πιο μυρωδάτος καφές. Coffee Tree. Μόνο εδώ θα βρείτε τον εσπρέσο της Housebrand αντίκα το στατούρα Τριεστίνα που οφείλει την ξεχωριστή γεύση του στο αργό ψήσιμο με καύση ξύλων. Επίσης, εδώ θα βρείτε υγιεινούς χυμούς φρέσκων φρούτων που σας βοηθούν να βγάλετε τη μέρα και νόστιμα αλμυρά και γλυκά snacks για να σας κρατήσουν, δίνοντάς σας όλη την ενέργεια που χρειάζεστε. Coffee Tree, Παρασίου 31, τηλέφωνο 25310813. Από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Απόλαυσε τον καφέ σου όπως ποτέ πριν στο Coffee Tree.
3: Φαΐκ, παρακαλώ.
4: Έχετε εργαλεία?
3: Βεβαίως.
4: Σιδηρικά, χρώματα?
3: Μάλιστα.
4: Ειδική που και σπιτιού, υλικά οικοδομών?
3: Πάρα πολλά.
4: Γεωργικά και αγροτικά προϊόντα?
3: Εννοείται.
4: Λαμαρίνες και πάνελ?
3: Σε όλες τις διαστάσεις.
4: Μα καλά, υπάρχει κάτι που δεν έχετε?
3: Ναι, ανταγωνισμό.
4: Τα θέλετε όλα, τα έχετε όλα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα ΦΑΙΚ. Θα μας βρείτε στο δρόμο προς την Καρυδιά.
4: ΦΑΙΚ και για χρώματα Benjamin Moore, γυψοσανίδες Saint Cobain και Re-Gips.
5: Για online αγορές, faix.gr. Τηλέφωνο 25310 81 771.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα ΦΑΙΚ. Ένα κατάστημα, χίλιες λύσεις.
6: Αναζητάτε κορυφαία φροντίδα για το όχημά σας? Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του πρακτηρίου υγρών καυσίμων Φράγκατζης στην Καρυδιά Κομωτινής. Η ποιότητα συναντά την τεχνολογία. Δοκιμάστε το πιο σύγχρονο 24ωρο self-service πλυντήριο της περιοχής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για πλύσιμο που κάνει τη διαφορά. Και όχι μόνο. Διαθέτουμε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και τον καλύτερο καφέ για να τον απολαύσετε ευχάριστα στο χώρο μας ή στη διαδρομή σας. Πρακτήριο υγρό καυσίμων Φράγκατζης, Καρυδιά Κομωτινής. Τηλέφωνο 25310 32 835. Πρατήριο υγρών καυσίμων Φράγκατζης. Άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε στάση.
7: Έχεις διαλέξει μηχανάκι για να κινείσαι γρήγορα μέσα στην πόλη?
8: Είσαι λάτρης των μηχανών μεγάλου κυβισμού?
7: Ανεβαίνεις το εντούρο σου και απολαμβάνεις διαδρομές στο βουνό?
8: Όποιο δίτροχο κι αν διαλέξεις, είμαστε εδώ για σένα.
7: Moto Market Χατζηδημητρίου.
8: Τα πάντα για τη μοτοσυκλέτα.
7: Τεράστια ποικιλία σε ανταλλακτικά, αξεσουάρ και είδη ρουχισμού.
8: Γνήσια ανταλλακτικά όλων των εταιριών.
7: Moto Market Χατζηδημητρίου.
9: Τώρα σε νέα διεύθυνση, Εθνάρχου Μακαρίου 5.
8: Τηλέφωνο 25310 27373. Τώρα και στο chsparts.gr.
7: Moto Market Χατζηδημητρίου. Για αναβάτες με πάθος.
10: Κάποιες φορές θες απλώς να φύγεις λίγο από την πόλη, να παρκάρεις εύκολα, να κάτσεις άνετα και να δοκιμάζεις πιάτα που θα τα ευχαριστηθείς πραγματικά. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Μέσα σε έναν όμορφο χώρο με φοίνικες, απολαμβάνεις λαχταριστά ντόπια κρεατικά, κοκορέτσι, σούβλα, φρέσκα ψαρικά, αλλά και μοναδικές γεύσεις που συνδυάζουν την παράδοση με την μοντέρνα μαγειρική. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Κάθε Παρασκευή ζωντανή μουσική. Στο 4ο χιλιόμετρο Κομωτινής Κάλχα. Τηλέφωνο για κρατήσεις και παραγγελίες 6981-074-004. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Η γευστική σου απόδραση.
11: Υποδεχόμαστε τη διάθεσή σας για καφέ. Εσείς αφήνεστε στην πλούσια γεύση και το άρωμα. Ετοιμάζουμε ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς και εσείς τους απολαμβάνετε μαζί με μοναδικές γεύσεις από πεντανόστιμα ζαχαρόδι, βουτήματα, σουτζούκ λουκούμ και παραδοσιακά γλυκίσματα. Όλα αγνά με αυθεντικά υλικά. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Γεύσεις με μεράκι και ιστορία. Ποιοτικά προϊόντα και είδη παντοπολίου. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Θα μας βρείτε στην Κιλκής 35. Τηλέφωνο 25310 23 779. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Σχέση απόλαυσης από το 1955.
12: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 11:30.
13: Μια προσφορά από το εργαστήριο αισθητικής Laser Derm Κομωτινής. Η ομορφιά δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά χάρη στο Laser Derm είναι πλέον επιστήμη προσιτή σε όλες μας. Εγώ το εμπιστεύομαι απόλυτα. Για αποτρίχωση με το τελευταίας γενιάς Laser Αλεξανδρίτη. Γρήγορο, ανώδυνο, μόνιμο αποτέλεσμα για κάθε τύπο δέρματος. Επίσης, το επιλέγω για την κρυολιπόλυση. Η πλέον σύγχρονη, μη επεμβατική μέθοδος απώλειας τοπικού πάχους. Φυσικά, το αγαπώ για τη θεραπεία Ecopil. Δερμοαπόξηση με διαμάντι και μικροκρυστάλλους που κάνει το πρόσωπό μου νεανικό και φρέσκο.
14: Laser Derm. Τηλεφώνησε στο 25310-84700 και η υπεύθυνη αισθητικός Δέσποινα Βαρούμα θα σου δώσει πληροφορίες και τιμές. Laser Derm Κομωτινή. Η Ροδότου 17, τρίτος όροφος.
13: Εργαστήριο αισθητικής Laser Derm. Εδώ η ομορφιά είναι επιστήμη.
15: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: 4 και 1 στο ρυθμό 103,1.
1: Μία προσφορά του Technology Center.
0: Νούμερο 5.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν, κι εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 4.

0: Για την επιχείρησή σου, αναζητάς αξιόπιστες, σύγχρονες και οικονομικές λύσεις. Για την επιχείρησή σου, είμαστε δίπλα σου με όλα όσα χρειάζεσαι. Technology Center, Πετσόνιας Ανδρέας. Αξιόπιστα φωτοτυπικά, εκτυπωτές επαγγελματικών προδιαγραφών, οικονομικά αναλώσιμα και γραφική ύλη. Ενοικίαση σύγχρονων φωτοτυπικών χωρίς το κόστος αγοράς. Πληρώνεται μόνο το κόστος χρήσης ανάλογα με τον αριθμό εκτυπώσεων ή φωτοτυπιών. Technology Center, Πετσόνιας Ανδρέας. Μακεδονία 46. Τηλέφωνο 25310-33-302. Technology Center. Η τεχνολογία στα καλύτερά της.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 12.
2: Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
4: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
5: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νοτές.
4: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
5: Γιατί για εμάς προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
4: Κομωτινή, Καβάλα, Δράμα. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Σύγχρονη αισθητική από τον σχεδιασμό μέχρι την τοποθέτηση.
4: Ένας οικίσκος προσαρμοσμένος στις διαστάσεις σας.
5: Στη SAR Group δημιουργούμε μοντέρνα κοντέινερ με στυλ και προσωπικότητα.
4: Με φωτεινούς εσωτερικούς χώρους, έτοιμη κουζίνα, μπάνιο, εγκατεστημένα ηλεκτρολογικά και βεράντα με σκέπαστρο για στιγμές χαλάρωσης.
5: Για ιδιώτες και επαγγελματίες.
4: Για τον κήπο, το εξοχικό σπίτι, το εργοτάξιο.
5: SAR Group στις ΣΑΠΕΣ.
4: Τηλέφωνο 690-823-3636 και στο sargroup.gr.
5: Ο δικός σου χώρος από την πρώτη μέρα.
6: Υπάρχει το σούπερ μάρκετ, υπάρχει και το δες μαρκετάκι. Αν έχεις διατροφικές ανάγκες, αν μετράς θερμίδες, αν αναζητάς ποιότητα και φροντίδα πίσω από κάθε προϊόν, τότε μόλις βρήκες το δικό σου μαγαζί. Δες μαρκετάκι. Gluten free και βιολογικά προϊόντα εγκεκριμένα από την κλινική διατροφολόγο Φέη Καλίδου. Ολόφρεσκα χειροποίητα προϊόντα με διατροφική ετικέτα. Διατροφική θησαυρή από μικρές ελληνικές οικοτεχνίες και καφέ specialty στη μοναδική συσκευασία. iCup. Δες μαρκετάκι. Αγίου Γεωργίου 10, Κομωτινή. Και delivery στο 25310-25299. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο. Δες μαρκετάκι. Ένα μαρκετάκι διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Μαρμάρινες κατασκευές που εγγυώνται ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Μάρμαρα Δεμίρογλου, μνημεία, τζάκια, γρανίτες και ειδικές κατασκευές. Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο εμπόριο και την επεξεργασία μαρμάρου, αλλά και άριστη εξυπηρέτηση για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μάρμαρα Δεμίρογλου, τέρμα αναπαύσεως έναντι νεκροταφείων Κομωτινής. Τηλέφωνο 6975-85-1892. Μάρμαρα Δεμίρογλου, εγγυημένα υλικά, ποιοτικές κατασκευές.
7: Έχεις ένα παλιό ή εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και θέλεις να απαλλαγείς από αυτό χωρίς κόπο και χωρίς κόστος? Η εταιρεία Χουσεϊνόγλου είναι εδώ για να σου προσφέρει μία ολοκληρωμένη και απολύτως νόμιμη λύση. Αναλαμβάνουμε την παραλαβή του οχήματος, την πλήρη καταστροφή του και όλες τις διαδικασίες για την οριστική διαγραφή του εντελώς δωρεάν. Τώρα οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες και στην Κομωτινή, στην Εθνάρχου Μακαρίου 5, στη δυτική είσοδο της Κομωτινής και στα τηλέφωνα 25310-30688 και 6943-277-008. Χουσέινογλου, διαγράφεις το όχημά σου χωρίς καμία χρέωση. Απλά, υπεύθυνα, επαγγελματικά.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
3: Ψάξε σωστά. Στον Κουρκουρίδη θα βρεις επιλεγμένα μεταχειρισμένα με εγγύηση, έλεγχο και σιγουριά σαν καινούρια. Και όχι μόνο. Πλήρεις παροχές συνεργείου και φανοποιείου, καθώς και πώληση ανταλλακτικών και λάστιχων, όλα σε έναν χώρο. Αξιοπιστία, ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση και τιμές σούπερ ανταγωνιστικές. Κουρκουρίδης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25310-21300. Κουρκουρίδης. Σε ένα όνομα, όλες οι λύσεις.
8: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
9: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 12. Μία προσφορά από τα ελαστικά Βουνίδης Κωνσταντίνος.
10: Πάνω στις τέσσερις ρόδες του αυτοκινήτου σου κρίνονται πολλά. Κυρίως η ασφάλεια και η μετακίνησή σου. Εμπορία ελαστικών. Βουνίδης Κωνσταντίνος. Μεγάλη ποικιλία σε αξιόπιστα ελαστικά υψηλής ποιότητας για γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις και για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Κάνε αποκλειστικά σε εμάς τον ηλεκτρονικό έλεγχο καταχώρησης του οχήματός σου ή τον καθαρισμό των ζαντών σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Επίσημος αντιπρόσωπος Continental. Μεραρχία Σερών 52. Καθημερινές έως τις 6 το απόγευμα. Κάθε Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 25310-20-894 και 6980-96-3186. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Ύψιστη ασφάλεια και άνεση μετακίνησης.
11: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Πού αλλού θα βρεις τόση γλυκά? Πού αλλού θα βρεις τόση νοστιμιά? Πες μου πού? Μόνο του παππού. Το αγαπημένο σου αρτό σαχαροπλαστείο σε περιμένει όλη μέρα με λαχταριστές προτάσεις από τα πιο φρέσκα υλικά. Ψωμιά, πίτες, σφολιάτες, τούρτες, πάστες, κρουασάν και αλμυρές λιχουδιές. Όλα τόσο γευστικά που δεν το συζητάς. Για απόλαυση, ραντεβού στο αρτοζαχαροπλαστείο του παππού. Λεωφόρος Ηρώων 95. Τηλέφωνο 25 310 285. Αρτοζαχαροπλαστείο του παππού. Πουθενά αλλού.
2: Μια κούπα κρύβει μέσα της όλη την απόλαυση που πάντα ήθελες. Κούπα καφέ. Το αγαπημένο στέκι της πόλης σας προσκαλεί καθημερινά από νωρίς το πρωί για δυναμωτικό πρωινό, αλλά και ποιοτικές επιλογές για όλη την ημέρα με καφέ που ξεχωρίζει. Κούπα καφέ. Ζυμώνουμε χειροποίητα κουλούρια και μπαγκέτες καθημερινά στο εργαστήριό μας. Κούπα καφέ. Όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά, με εμπειρία και χαμόγελο. Κούπα καφέ. Μακεδονίας 21. Ανοιχτά καθημερινά. Delivery από 6.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ στο 25 31 0 33 300. Κούπα καφέ. Όλη η απόλαυση σε μία κούπα. Δεύτερο κατάστημα, πλατεία Ειρήνης 31.
3: D, όπως λέμε delicious.
4: D, όπως λέμε different.
3: The D Brothers.
4: Άλλη φάση, άλλη φιλοσοφία.
3: 30 άπαιχτες γεύσεις πίτσας για να τις δοκιμάσεις όλες με το κομμάτι.
4: 10 λαχταριστές γεύσεις μακαρονάδα σε πακέτο.
3: Take and go για απόλαυση κάθε στιγμή όπου και αν βρίσκεσαι. Με χειροποίητη ζύμη και τη μυστική ανάρπαστη συνταγή των D Brothers.
4: Θέλεις κι άλλα? Ραντεβού σε ένα από τα 4 καταστήματά μας στη Βόρεια Ελλάδα για να χορτάσεις και να επιστρέψεις όσες φορές θες.
3: The D Brothers. Κατάστημα Κομωτινής, Βενιζέλου 5.
4: Ανοιχτά καθημερινά, 12 το μεσημέρι με 2 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 25 31 0 81 171.
4: Άλλη φάση.
5: Έχεις σκεφτεί τι είναι αυτό που δίνει ζωή στο αυτοκίνητό σου?
6: Το όνομα που επιλέγεις για τη σωστή συντήρησή του.
5: Boss Car Service Μαζαράκης.
6: Εγγυημένο και ολοκληρωμένο σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Διάγνωση με εγκεφάλους τελευταίας τεχνολογίας της Boss και σέρβις κλιματισμού.
6: Κάρτα καυσαερίων, έλεγχος injection και καθαρισμός BEC.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και αξεσουάρ.
6: Boss Car Service Μαζαράκης.
5: Γερμανική τεχνολογία και υπεροχή.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης.
5: Τηλέφωνο 25 310 82 128 και 23 177.
6: Εξειδίκευση και εμπειρία.
5: Πάμε για ψαράκι.
7: Πάμε για ουζάκι.
5: Πάμε για φαγάκι με όλο το παρεάκι.
7: Για φαγάκι. Ψάρι που σπαρταράει και ολόφρεσκα θαλασσινά για μερακλίδες.
5: Ακόμη ποικιλία σε κρεατικά στα κάρβουνα και special ορεκτικά και δροσερές σαλάτες.
7: Κάτω από το δέντρο, στη δροσιά και τα κάρβουνα να παίρνουν φωτιά και να προσφέρουν απόλαυση.
5: Για φαγάκι, τούντζα 6 και Ευρυπίδου. Τηλέφωνο 25 31 10 57 47.
7: Για φαγάκι, πάμε για τα καλύτερα.
8: Το δεξί σου χέρι στη δουλειά. Η συντροφιά σου στις καθημερινές μετακινήσεις και τις μακρινές εξερευνήσεις. Το αυτοκίνητό σου έχει επώνυμη εγγύηση γιατί είναι από το Nazar Cars.
5: Με παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου για περισσότερα από 10 χρόνια, σας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα οχημάτων γιοταχή και επαγγελματικών. Με ανταγωνιστικές χαμηλές τιμές και αξιόπιστες λύσεις. Ανακαλύψτε τις εβδομαδιαίες προσφορές μας.
8: Nazar Cars. Θα μας βρείτε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο έκθεσης στην Εθνάρχου Μακαρίου Τέρμα και με νέο κατάστημα στις Σέρες, στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Λευκώνα.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 6 και Σάββατο 9 με 3. Τηλέφωνο 6989 93 5085.
8: Nazar Cars. Γράφει, δεν αντιγράφει.
9: Πολύτιμα όσο οι στιγμές μας. Λαμπερά όσο ένα χαμόγελο ευτυχίας. Μοναδικά
3: όσο εμείς. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος από το 1964. Κομψές δημιουργίες από χρυσό, ασίμι και πολύτιμους λίθους. Ιδιαίτερες συλλογές που ανανεώνονται συνεχώς για να συντροφεύσουν τις ξεχωριστές σας στιγμές. Η εμπειρία και η ποιότητα είναι το σήμα κατά τεθέν μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στη δική σας περίσταση. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος. Παρασίου 3, έναντι ΟΤΕ. Τηλέφωνο 25310-3980. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος. Στιγμές πολύτιμες.
10: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 12:30.
11: Μια πρόσφορα από την επιχείρηση Steel Παρμάκης Αθανάσιος.
12: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
13: Αντιπρόσωπος Κομωτινής Παρμάκης Αθανάσιος. Σισμάνογλου 24.
14: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: Ρυθμός 103,1. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

παίζει δυνατά. Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ρυθμός 103,1. Ακούστε.

0: Σώμα σε φόρμα, επιδερμίδα λαμπερή. Στο K-Life υποσχόμαστε αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν από την πρώτη κιόλα συνεδρία. Η RF τεχνολογία και η παθητική γυμναστική EMS καταπολεμούν την κυταρίτιδα και τη χαλάρωση, ενώ η αποτρίχωση με λέιζερ τέταρτης γενιάς προσφέρει ανώδυνο αποτέλεσμα ακόμη και στο μαυρισμένο δέρμα. Ανακαλύψτε επίσης τα κορυφαία δερμοκαλλυντικά Μιούρατ και Ήλον για έξτρα φροντίδα. K-Life, Κομωτινή, Δημοκρίτου 5. Τηλέφωνο 25 311 095 95. K-Life, ομορφιά νέας γενιάς.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι μία.
2: Μία προσφορά από τα Discount Market.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Για ποιότητα στον Όλυμπο και τιμές στον Άδη, έχουμε τον Δημητριάδη.
6: Δημητριάδης, ηλεκτρικές μικροσυσκευές,
5: γυαλικά, γλάστρες,
6: είδη κουζίνας και άπειρα είδη για το σπίτι σε τιμές θεϊκές και σταθερά χαμηλές. Και κάθε μήνα προσφορές για έξυπνες νοικοκυρές. Παραφίνι 3 ευρώ. Τρίφυλλο χαρτί υγείας 2,90. Πλαστική καρέκλα 10 ευρώ.
5: Είδη σπιτιού Δημητριάδης.
6: Αγχιάλου 1-5 Κομωτινή.
5: Τηλέφωνα 25 310 31 178
6: και 69 77 64 93 46.
5: Για τιμές στον Άδη
6: τρέχουμε Δημητριάδη.
7: Όνομα ταυτόσημο της ποιότητας. Επώνυμο εφάμιλο της εξυπηρέτησης. Πρακτήριο Ελλήν Αφίτα Πατζά. Για να τα έχετε όλα με μία βόλτα. Βενζίνη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, πάντα στις καλύτερες τιμές. Νέα μονάδα πλησίματος self-service για τέλειο αποτέλεσμα. Διανομές και στο χώρο σας με την εγγύηση και την οικονομία Ελλήν Αφίτα Πατζά. Σας περιμένουμε στο 3ο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης. Τηλέφωνο 25 310 26 134. Πρατήριο Ελλήν Αφίτα Πατζά. Επιλογή με ονοματεπώνυμο.
8: Τώρα στο πρατήριό μας απολαμβάνετε καφέ και ροφήματα στο χώρο μας ή take away.
9: Όταν μιλάμε για την απόλυτη τεχνογνωσία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, την άριστη εξυπηρέτηση και την ακρίβεια στη λεπτομέρεια, μιλάμε για Baggio's Car Service. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις service. Με εξειδίκευση στην ευθυγράμμιση παντός τύπου οχήματος που εξασφαλίζει την προστασία των ελαστικών και την ασφάλεια στο δρόμο. Επίσης, κάρτα καυσαερίων, καθαρισμός back, επισκευή air condition και κυβωτίου ταχυτήτων, ζυγοστάθμιση και τοποθέτηση ελαστικών. Baggio's Car Service. Μεραρχία Σερών 40, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 85 525. Baggio's Car Service. Όνομα, εγγύηση.
10: Μία θαλασσινή άβρα πνέει πάνω από την πόλη.
11: Ακολούθησε την.
10: Θα σε οδηγήσει κατευθείαν στο Κοσμάτι Ταβέρνα. Μετά από 15 χρόνια στο φανάρι, η ποιότητα και η νοστιμιά των πιάτων, με επίκεντρο τη θαλασσινή κουζίνα, ήρθε και στην Κομωτινή. Πιστό στην ίδια κουζίνα και ποιότητα, το κατάστημα προσφέρει ποικιλία σε θαλασσινούς μεζέδες, ψάρια, αλλά και κρεατικά. Πιάτα αφιερωμένα στην θαλασσινή αλμύρα έχουν ξεχωριστή θέση στο μενού της ταβέρνας και στην καρδιά των πελατών. Στου Κοσμάτι Ταβέρνα, πλατεία Ειρήνης Κομωτινή. Τηλέφωνο 694 60 58 357. Στου Κοσμάτι Ταβέρνα. Ένας κόσμος γευστικών απολαύσεων.
12: Είδες το σπίτι σου να χτίζεται. Είδες να παίρνει μορφή. Να γίνεται ο χώρος που πάντα ήθελες. Και αυτό έγινε με τα κορυφαία υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες. Όλα από τα οικοδομικά υλικά Κατσικάρης. Ποιοτικά προϊόντα δόμησης σε ανταγωνιστικές τιμές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Αλλά και παροχή συμβουλευτικής για ό,τι χρειάζεσαι. Οικοδομικά υλικά Κατσικάρης ΑΕ. Πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 310 25 724.
13: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι μία.
14: Μία προσφορά από τα κοσμήματα Μαρδυρός.
15: Η λάμψη έχει όνομα. Κοσμήματα Μαρδυρός.
16: Ένας πλήρως ανακαινισμένος, σύγχρονος χώρος που ενώνει την παράδοση με το μοντέρνο στυλ.
15: Ανακαλύψτε μοναδικές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι που ξεχωρίζουν και ρολόγια επώνυμων οίκων που θα βρείτε αποκλειστικά στο καταστημά μας.
16: Ξεχωριστές προτάσεις για γάμο, βάπτιση ή αραβώνα. Επισκευές, εκτιμήσεις, αγορές και ανταλλαγές κοσμημάτων και επιλογές σε επενδυτικό χρυσό.
15: Σας περιμένουμε στην Ορφέως και Συντάγματος Κρητών 4 στην Κομοτηνή.
16: Κοσμήματα Μαρδυρός.
15: 70 χρόνια δίπλα σας. Η λάμψη που μένει στο χρόνο.
4: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ακούς μόνο ένα ραδιόφωνο. Ρυθμός 103,1.

0: Ζωντανός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Τι τρως ρε εσύ? Δεν βλέπεις? Πίτσα. Το βλέπω. Το μυρίζω και θέλω κι εγώ.
2: Πάρε ένα κομμάτι.
1: Πόρε φίλε, τι γεύση είναι αυτή.
2: Καλή, ε?
1: Πολύ καλή.
2: Πίτσα καλή πολύ, φιλαράκι. Θέλεις κι άλλο κομμάτι?
1: Θέλω το τηλέφωνο να παραγγείλω κι άλλη.
2: 25310-25357. Όταν η απόλαυση χτυπάει κόκκινο,
1: η γεύση έχει όνομα.
2: Πίτσα Γκαλίπολη. Απίθανοι συνδυασμοί σε αλμυρί και γλυκιά πίτσα με χειροποίητο ζυμάρι,
1: λαχταριστά λαχματζούν και υπέροχες κρέπες.
2: Όλα φτιαγμένα με ολόφρεσκα υλικά και ψημένα σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
1: Πίτσα Γκαλίπολη σε δύο σημεία. Μαυρικίου 5 και Δημοκρατία 48 Κομωτινή.
2: Delivery καθημερινά στο 25310-25357.
3: Η πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη μας. Στα κλαδιά ενός μαγικού δέντρου φυτρώνει ο πιο μυρωδάτος καφές. Coffee Tree. Μόνο εδώ θα βρείτε τον εσπρέσο της Housebrand αντίκατο στατούρα Τριεστίνα που οφείλει την ξεχωριστή γεύση του στο αργό ψήσιμο με καύση ξύλων. Επίσης, εδώ θα βρείτε υγιεινούς χυμούς φρέσκων φρούτων που σας βοηθούν να βγάλετε τη μέρα και νόστιμα αλμυρά και γλυκά snacks για να σας κρατήσουν, δίνοντάς σας όλη την ενέργεια που χρειάζεστε. Coffee Tree, Παρασίου 31, τηλέφωνο 25310-813. Από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Απόλαυσε τον καφέ σου όπως ποτέ πριν στο Coffee Tree.
4: Για ό,τι και αν χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, μπορείς να μας εμπιστευτείς.
5: Ηλεκτροτεχνουργείο αυτοκινήτων και ελαστικών Αφή Πανδρεμενίδη. Αναλαμβάνουμε οχήματα κάθε τύπου. Με εξωτερικό συνεργείο για σέρβις 24 ώρες το 24ωρο. Σούστες παντός τύπου οχημάτων. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ανταλλακτικών για αυτοκίνητα, τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα.
4: Αφή Πανδρεμενίδη. Επίσημη αντιπροσωπεία Πιρέλη του νομού Ροδόπης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής νέου σιδηροχωρίου. Τηλέφωνα 25310-28278 και 69-32-38-2800.
5: Αφή Πανδρεμενίδη. Αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι.
6: Αναζητάτε κορυφαία φροντίδα για το όχημά σας? Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Πρακτηρίου Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης στην Καρυδιά Κομωτινής. Η ποιότητα συναντά την τεχνολογία. Δοκιμάστε το πιο σύγχρονο 24ωρο self-service πλυντήριο της περιοχής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για πλήσιμο που κάνει τη διαφορά. Και όχι μόνο. Διαθέτουμε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και τον καλύτερο καφέ για να τον απολαύσετε ευχάριστα στο χώρο μας ή στη διαδρομή σας. Πρακτήριο Υγρό Καυσίμων Φράγκατζης. Καρυδιά Κομωτινής. Τηλέφωνο 25310-32835. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης. Άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε στάση.
7: Πόσο νόστιμη μπορεί να είναι η μέρα σου? Στην Κρεπερή Ρουτ 24, στην πλατεία Ειρήνης 24, Κομωτινή, η απάντηση είναι πολύ. Κρέπες, μπέργκερ και ποικιλία γεύσεων που δεν θα βρεις αλλού. Χειροποίητες ζύμες και φρεσκότατα υλικά σε κάθε μπουκιά. Ανοιχτά καθημερινά. Και αν δεν έχεις όρεξη να βγεις, τηλεφωνείς στο 25310-21425 για delivery. Κρεπερή Ρουτ 24. Για όσους ξέρουν να τρώνε σωστά.
8: Κάποιες φορές θες απλώς να φύγεις λίγο από την πόλη, να παρκάρεις εύκολα, να κάτσεις άνετα και να δοκιμάζεις πιάτα που θα τα ευχαριστηθείς πραγματικά. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Μέσα σε έναν όμορφο χώρο με φοίνικες, απολαμβάνεις λαχταριστά ντόπια κρεατικά, κοκορέτσι, σούβλα, φρέσκα ψαρικά, αλλά και μοναδικές γεύσεις που συνδυάζουν την παράδοση με την μοντέρνα μαγειρική. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Κάθε Παρασκευή ζωντανή μουσική. Στο 4ο χιλιόμετρο Κομωτινής Κάλχα. Τηλέφωνο για κρατήσεις και παραγγελίες 6981-074-004. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Η γευστική σου απόδραση.
9: Αφεντικό, καταστροφή. Χάλασε ο εκτυπωτής και έχουμε πελάτες που περιμένουν εδώ και ώρες να γίνει η δουλειά τους.
10: Και τι το λες εμένα?
9: Σε ποιο να το πω?
10: Στην Print Plus.
11: Για αναλώσιμα εκτυπωτών, μελάνια, τόνερ, χαρτί, σέρβις εκτυπωτών και φωτοτυπικών, καλέστε εμάς. Print Plus. Άμεση εξυπηρέτηση και δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Print Plus. Χρήστου Τσούντα 4. Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 31 236. Print Plus.
12: Ό,τι χρειαστείτε, πείτε το σε μας.
13: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 1:30.
14: Μια προσφορά από το εργαστήριο αισθητικής Laser Derm Κομωτινής.
15: Η ομορφιά δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά χάρη στο Laser Derm είναι πλέον επιστήμη προσιτή σε όλες μας. Εγώ το εμπιστεύομαι απόλυτα. Για αποτρίχωση με το τελευταίας γενιάς Laser Αλεξανδρίτη. Γρήγορο, ανώδυνο, μόνιμο αποτέλεσμα για κάθε τύπο δέρματος. Επίσης, το επιλέγω για την κρυολιπόλυση. Η πλέον σύγχρονη, μη επεμβατική μέθοδος απώλειας τοπικού πάχους. Φυσικά, το αγαπώ για τη θεραπεία Ecopil. Θερμοαπόξηση με διαμάντι και μικροκρυστάλλους που κάνει το πρόσωπό μου νεανικό και φρέσκο.
16: Laser Derm. Τηλεφώνησε στο 25310-84700 και η υπεύθυνη αισθητικός Δέσποινα Βαρούμα θα σου δώσει πληροφορίες και τιμές. Laser Derm Κομωτινή. Η Ροδότου 17, τρίτος όροφος.
15: Εργαστήριο αισθητικής Laser Derm. Εδώ η ομορφιά είναι επιστήμη.
17: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: Ρυθμός 103,1. Όταν προσπαθείτε να μας αντιγράψετε, το παίρνουμε πάνω μας. Ρυθμός 103,1. Δεν αντιγράφεται.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: 4 και 1 στο ρυθμό 103,1.
1: Μία προσφορά του Technology Center.
0: Νούμερο 5.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν, κι εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 4.

0: άλλαξε εποχή. Μπες στο κέντρο των εξελίξεων. Το κέντρο της τεχνολογίας. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. 20 χρόνια εμπειρίας με αξεπέραστη τεχνογνωσία. Βάλτε ένα τέλος στα χειρόγραφα τιμολόγια με ευκολόχρηστα και οικονομικά προγράμματα τιμολόγησης. Για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις και για κλάδους ιατρών, δικηγόρων και λογιστών. Επιπλέον, προγράμματα παραγγελιοληψίας για καταστήματα εστίασης και καφέ. Ταμιακές μηχανές με νέες προδιαγραφές. Για σύνδεση online με το TaxisNet. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. Μακεδονία 46. Τηλέφωνο 25310-33-302. Technology Center. Το κέντρο της νέας εποχής.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 2.
2: Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
4: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
5: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
4: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
5: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
4: Κομωτινή, Καβάλα, Δράμα. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
6: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Αναζητάς ποιοτικό πέλετ για οικονομική θέρμανση?
4: Στη SAR Group θα βρεις πέλετ για κάθε σου ανάγκη και ευκαιρίες που σε περιμένουν όλο το χρόνο.
5: SAR Group.
4: Διάλεξε ανάμεσα σε 5 διαφορετικούς κωδικούς πέλετ για σόπες, καυστήρες ή λέβητες.
5: Ποιότητα, εγγυημένο καύσιμο με υψηλή θερμιδική απόδοση.
4: Άμεση εξυπηρέτηση με αυθημερών παράδοση και δωρεάν αποθήκευση.
5: SAR Group.
4: Στις σάπες.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 690-823-3636 και στο sargroup.gr.
4: SAR Group.
5: Τη λύση στο πέλετ θα τη βρεις στις σάπες.
4: Εκμεταλλευτείτε τις καλοκαιρινές μας προσφορές με δωρεάν αποθήκευση.
5: Απόλαυση και νοστιμιά, παράδοση και ποιότητα, χαμόγελα και όμορφη ατμόσφαιρα. Αυτό σημαίνει ελιά και δυόσμος. Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις, τραπέζια που γεμίζουν με αγαπημένα πρόσωπα, γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά. Εκλεκτά κρεατικά, ολόφρεσκα θαλασσινά, μερακλείδικα με ζεδάκια, πλούσιες ποικιλίες. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και ποιότητα. Ελιά και δυόσμος. Ανοιχτά κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης. Ορφέως 41Β, Κομωτινή. Τηλέφωνο για παράδοση και στο χώρο σας 25310 27 999. Γεύσεις και αρώματα στην καρδιά της πόλης.
4: Μαρμάρινες κατασκευές που εγγυώνται ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Μάρμαρα Δεμίρογλου, μνημεία, τζάκια, γρανίτες και ειδικές κατασκευές. Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο εμπόριο και την επεξεργασία μαρμάρου, αλλά και άριστη εξυπηρέτηση για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μάρμαρα Δεμίρογλου, τέρμα αναπαύσεως έναντι νεκροταφείων Κομωτινής. Τηλέφωνο 6975 85 1892. Μάρμαρα Δεμίρογλου. Εγγυημένα υλικά, ποιοτικές κατασκευές.
7: Συνεργείο Bosch Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Έψιλον. Συνεργείο επισκευής αντλιών πετρελαίου Μπεκ Τουρμπινών. Bosch Diesel Service Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Έψιλον. Αναλαμβάνουμε την επισκευή αντλιών πετρελαίου και Μπεκ των εταιριών Bosch, Delphi, Denso, Stanadine, Siemens. Επισκευή τουρμπινών Garrett, Switzer, 3K, Holset. Παρέχουμε διάγνωση παντός τύπου οχημάτων. Αναλαμβάνουμε την αφαίρεση και τοποθέτηση όλων των παραπάνω εξαρτημάτων. Συνεργείο Bosch Diesel Service Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Έψιλον. Διεύθυνση Ιωακήμη Ιωακημίδη 8. Τηλέφωνα 25310 25707 και 6945 26 84 39.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
3: Ψάξε σωστά. Στον Κουρκουρίδη θα βρεις επιλεγμένα μεταχειρισμένα με εγγύηση, έλεγχο και σιγουριά σαν καινούρια. Και όχι μόνο. Πλήρεις παροχές συνεργείου και φανοποιείου, καθώς και πώληση ανταλλακτικών και λάστιχων, όλα σε έναν χώρο. Αξιοπιστία, ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση και τιμές σούπερ ανταγωνιστικές. Κουρκουρίδης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25310-21300. Κουρκουρίδης. Σε ένα όνομα, όλες οι λύσεις.
8: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
9: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 2. Μία προσφορά από τα ελαστικά Βουνίδης Κωνσταντίνος.
10: Πάνω στις 4 ρόδες του αυτοκινήτου σου κρίνονται πολλά. Κυρίως η ασφάλεια και η μετακίνησή σου. Εμπορία ελαστικών. Βουνίδης Κωνσταντίνος. Μεγάλη ποικιλία σε αξιόπιστα ελαστικά υψηλής ποιότητας για γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις και για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Κάνε αποκλειστικά σε εμάς τον ηλεκτρονικό έλεγχο καταχώρησης του οχήματός σου ή τον καθαρισμό των ζαντών σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Επίσημος αντιπρόσωπος Continental. Μεραρχία Σερών 52. Καθημερινές έως τις 6 το απόγευμα. Κάθε Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 25310 20894 και 6980 96 3186. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Ύψιστη ασφάλεια και άνεση μετακίνησης.
6: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

στο ρυθμό της καρδιάς σου. Ρυθμός 103,1. Εδώ το λόγο έχουν μόνο τα τραγούδια.

0: στον 3,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Ταξιδέψτε σε ένα νόστιμο παρελθόν. Καφέ Ουζερί Ρετρό. Κάθε πιάτο έχει την ιστορία του. Σπεσιαλιτέ μας: κοκορέτσι, κοντοσούβλι στη γάστρα, μοσχαρίσια μάγουλα, παϊδάκι προβατίνας, μοσχαρίσιο μπιφτέκι γεμιστό, μπιφτέκι προβατίνας, τηγανιά του ρεμπέτη, σταυλίσια πανσετομπριζόλα, πεντανόστιμο χοιρινό σουβλάκι ακροβάτης. Και εδώ και πολλά χρόνια το παραδοσιακό περίφημο τηγανιτό κοτόπουλο γρατινής. Και φυσικά όλα τα κρεατικά της ώρας, δροσερές και νόστιμα ορεκτικά. Καφέ Ουζερί Ρετρό. Απαραίτητη στάση για αυτούς που αναζητούν την καλή παρέα, τα γραφικά κουτούκια αλλά και τις παλιές καλές εποχές. Καφέ Ουζερί Ρετρό. Σισμάνογλου 29 στην Κομωτινή. Τηλέφωνο 25310 71 115. Υπεύθυνος Γιασάρης Αθανάσιος.
2: Μια κούπα κρύβει μέσα της όλη την απόλαυση που πάντα ήθελες. Κούπα καφέ. Το αγαπημένο στέκι της πόλης σας προσκαλεί καθημερινά από νωρίς το πρωί για δυναμωτικό πρωινό, αλλά και ποιοτικές επιλογές για όλη την ημέρα με καφέ που ξεχωρίζει. Κούπα καφέ. Ζυμώνουμε χειροποίητα κουλούρια και μπαγκέτες καθημερινά στο εργαστήριό μας. Κούπα καφέ. Όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά, με εμπειρία και χαμόγελο. Κούπα καφέ. Μακεδονίας 21. Ανοιχτά καθημερινά. Delivery από 6.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ στο 25 31 0 33 300. Κούπα καφέ. Όλη η απόλαυση σε μία κούπα. Δεύτερο κατάστημα, πλατεία Ειρήνης 31.
3: Ό,τι κι αν σου πουν, είναι λίγο. Γιατί αν δεν δοκιμάσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται στο ψητό. Χαμός απολαύσεων. Με ντόπια κρεατικά, αυστηρά για μερακλείδες. Πούτι κοτόπουλο για κάτι light. Κοντοσούβλι για τους πιο παραδοσιακούς. Και για δυνατούς παίχτες, το καλύτερο μπέργκερ ever. Στο ψητό. Ανοιχτά από τις 11 μέχρι τη 1 το βράδυ. Και με delivery. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 25 31 0 30 600. Στο ψητό. Ό,τι κι αν σου πούμε, είναι λίγο.
4: Αν θέλεις το καλύτερο για το αυτοκίνητό σου,
5: αν θέλεις να στο προσέχουν όπως κάνεις εσύ,
4: τότε η επιλογή είναι Μονόδρομος.
5: Boss Car Service Μαζαράκης.
4: Εγγυημένο και ολοκληρωμένο σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Το μόνο πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο ελέγχου επισκευής υβριδικών και αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Κλειδιά και immobilizer.
5: Επισκευές εγκεφάλων.
4: Έλεγχος, διάγνωση και σέρβις φορτηγών.
5: Boss Car Service Μαζαράκης.
4: Γερμανική τεχνολογία και υπεροχή.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης.
4: Τηλέφωνα 25 310 82 128 και 23 177.
5: Εξειδίκευση και εμπειρία.
6: Η ασφάλεια μετακίνησης επιβατών, αποσκευών και δεμάτων είναι το βασικό μέλημα του ΚΤΕΛ Νομού Ροδόπης. Η αξιοπιστία και το όραμά μας να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις του επιβατικού κοινού ακολουθώντας τα νέα στάνταρ των υπεραστικών συγκοινωνιών μας φέρνουν στην πρώτη επιλογή για τη μετακίνησή σας. ΚΤΕΛ Νομού Ροδόπης. Κινηθείτε άνετα και με ασφάλεια μαζί μας. Για κρατήσεις εισιτηρίων 2-53-10-22-9-12 και μέσω ίντερνετ στο ktelerodopis.gr.
7: Το δεξί σου χέρι στη δουλειά. Η συντροφιά σου στις καθημερινές μετακινήσεις και τις μακρινές εξερευνήσεις. Το αυτοκίνητό σου έχει επώνυμη εγγύηση γιατί είναι από το Nazar Cars.
5: Με παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου για περισσότερα από 10 χρόνια, σας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα οχημάτων ιδιοταχή και επαγγελματικών. Με ανταγωνιστικές χαμηλές τιμές και αξιόπιστες λύσεις. Ανακαλύψτε τις εβδομαδιαίες προσφορές μας.
7: Nazar Cars. Θα μας βρείτε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο έκθεσης στην Εθνάρχου Μακαρίου Τέρμα και με νέο κατάστημα στις Σέρες, στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Λευκώνα.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 6 και Σάββατο 9 με 3. Τηλέφωνο 6989-93-5085.
7: Nazar Cars. Γράφει, δεν αντιγράφει.
8: Αναζητάς ακρίβεια, ζωντανά χρώματα, επαγγελματική εκτύπωση. Θέλεις εξυπηρέτηση, συνέπεια και εμπειρία. Τότε μία είναι η επιλογή. Ψηφιακό φωτοτυπικό εργαστήριο Μανώλη Σακαλή. Εκτυπώσεις, σκαναρίσματα, βιβλιοδεσίες και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να έχεις ένα άψογο αποτέλεσμα. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα μηχανήματα και τεχνογνωσία, αναλαμβάνουμε ακόμα και την πιο απαιτητική εργασία. Ψηφιακό φωτοτυπικό κέντρο Μανώλη Σακαλή. Αντωνίου Παπαδήμα 25. Τηλέφωνο 25310 25747. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
9: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 2:30.
10: Μια προσφορά από την επιχείρηση Steel Παρμάκης Αθανάσιος.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Αντιπρόσωπος Κομωτινής Παρμάκης Αθανάσιος. Σεισμάνογλου 24.
13: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Σώμα σε φόρμα, επιδερμίδα λαμπερή. Στο K-Life υποσχόμαστε αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Η RF τεχνολογία και η παθητική γυμναστική EMS καταπολεμούν την κυταρίτιδα και τη χαλάρωση, ενώ η αποτρίχωση με λέιζερ τέταρτης γενιάς προσφέρει ανώδυνο αποτέλεσμα ακόμη και στο μαυρισμένο δέρμα. Ανακαλύψτε επίσης τα κορυφαία δερμοκαλλυντικά Μιούρατ και Ήλον για έξτρα φροντίδα. K-Life, Κομωτινή, Δημοκρίτου 5. Τηλέφωνο 25 311 095 95. K-Life, ομορφιά νέας γενιάς.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 3.
2: Μία προσφορά από το Discount Market.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Για ποιότητα στον Όλυμπο και τιμές στον Άδη, έχουμε τον Δημητριάδη.
6: Δημητριάδης, ηλεκτρικές μικροσυσκευές,
5: γυαλικά, γλάστρες,
6: είδη κουζίνας και άπειρα είδη για το σπίτι σε τιμές θεϊκές και σταθερά χαμηλές. Και κάθε μήνα προσφορές για έξυπνες νοικοκυρές. Φέρει 900ml 2,50, Essex 4,50, Απλόστρα 9,90.
5: Είδη σπιτιού Δημητριάδης.
6: Αγχιάλου 1,5, Κομωτινή.
5: Τηλέφωνα 25 310 31 178
6: και 69 77 64 93 46.
5: Για τιμές στον Άδη,
6: τρέχουμε Δημητριάδη.
7: Κάτι ψήνεται καθημερινά και η πόλη γεμίζει γεύσεις και μυρωδιές. Daltons. Νοστιμεύουμε τις στιγμές σας με αγνό, φρέσκο ψωμί παντός τύπου και κάθε είδους λαχταριστές αρτολιχουδιές, σφολιατοειδή, γλυκίσματα και βουτήματα. Όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες, ολόφρεσκα υλικά και μπόλικο μεράκι με την εγγύηση του ονόματος Δαλθανάση. Daltons. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. Θα μας βρείτε στη Σοφοκλέους Κομνηνού 2, Κομωτινή και στο Facebook Daltons. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 310 85 552 και 69 72 00 66 35. Κάνουμε πιο νόστιμη την κάθε μέρα.
8: Όταν μιλάμε για την απόλυτη τεχνογνωσία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, την άριστη εξυπηρέτηση και την ακρίβεια στη λεπτομέρεια, μιλάμε για Pagios Car Service. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις service. Με εξειδίκευση στην ευθυγράμμιση παντός τύπου οχήματος που εξασφαλίζει την προστασία των ελαστικών και την ασφάλεια στο δρόμο. Επίσης, κάρτα καυσαερίων, καθαρισμός back, επισκευή air condition και κυβωτίου ταχυτήτων, ζυγοστάθμιση και τοποθέτηση ελαστικών. Baggios Car Service. Μεραρχία Σερών 40, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 85 525. Baggios Car Service. Όνομα, εγγύηση.
9: Παραγωγή συγκατανάλωση ίσον απόλαυση. Με άλλα λόγια, κρεοπωλείο το κτήμα. Προσφέρουμε τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρεατικά για το καθημερινό σας τραπέζι. Απολαύστε μοσχάρια, αρνάκια, κοτόπουλα και ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Εξαιρετική ποικιλία σε παρασκευάσματα, τηγανιές και φτεθάκια, εξοχικά, κεμπάπ, ρολά και λουκάνικα, όλα χειροποίητα με φροντίδα και μεράκι. Κρεοπωλείο το κτήμα. Στο τρίτο χιλιόμετρο Κομωτινής Φωλιάς. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 25 310 27 080. Διανομή μετά τις 3 το μεσημέρι. Δεχόμαστε πληρωμές με όλες τις κάρτες και στην οικία σας. Το κτήμα της απόλαυσης.
10: Υπεύθυνος καταστήματος Κατσαμάκης Κωνσταντίνος.
11: Είδες το σπίτι σου να χτίζεται. Είδες να παίρνει μορφή. Να γίνεται ο χώρος που πάντα ήθελες. Και αυτό έγινε με τα κορυφαία υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες. Όλα από τα οικοδομικά υλικά Κατσικάρης. Ποιοτικά προϊόντα δόμησης σε ανταγωνιστικές τιμές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Αλλά και παροχή συμβουλευτικής για ό,τι χρειάζεσαι. Οικοδομικά υλικά Κατσικάρης ΑΕ. Πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 310 25 724.
6: Πόσες ώρες χρειάζεται να πλύνεις όλες τις κουβέρτες και τα παπλώματα του σπιτιού? Στο Superwash, περίπου μισή ώρα.
12: Το πρώτο self-service laundry της Βόρειας Ελλάδας από το 2013 κάνει τη μεγάλη μπουγάδα εύκολη και οικονομική.
6: Με τα πλυντήρια Γίγας 18 κιλών, πλένεις ένα υπέρδιπλο πάπλωμα ή δύο υπέρδιπλες κουβέρτες μαζί μόνο με 4 ευρώ. 2 δηλαδή ευρώ ανά κουβέρτα.
12: Έχεις λιγότερα. Υπάρχουν πλυντήρια 10 κιλών από μόλις 2 ευρώ.
6: Ενώ με τα μεγάλα στεγνοτήρια από μόλις 1 ευρώ τα έχεις έτοιμα γρήγορα και οικονομικά. Superwash, Βύρονος 2 Κομωτινή, με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ.
2: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 3.
13: Μία προσφορά από τα κοσμήματα Μαρδυρός.
6: Η λάμψη έχει όνομα. Κοσμήματα Μαρδυρός.
14: Ένας πλήρως ανακαινισμένος, σύγχρονος χώρος που ενώνει την παράδοση με το μοντέρνο στυλ.
6: Ανακαλύψτε μοναδικές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι που ξεχωρίζουν και ρολόγια επώνυμων οίκων που θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημά μας.
14: Ξεχωριστές προτάσεις για γάμο, βάπτιση ή αραβώνα. Επισκευές, εκτιμήσεις, αγορές και ανταλλαγές κοσμημάτων και επιλογές σε επενδυτικό χρυσό.
6: Σας περιμένουμε στην Ορφέως και Συντάγματος Κριτών 4 στην Κομωτινή.
14: Κοσμήματα Μαρδυρός.
6: 70 χρόνια δίπλα σας. Η λάμψη που μένει στο χρόνο.
4: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

ζήσα πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη μας. Στα κλαδιά ενός μαγικού δέντρου φυτρώνει ο πιο μυρωδάτος καφές. Coffee Tree. Μόνο εδώ θα βρείτε τον εσπρέσο της Housebrand αντίκατο στατούρα Τριεστίνα που οφείλει την ξεχωριστή γεύση του στο αργό ψήσιμο με καύση ξύλων. Επίσης, εδώ θα βρείτε υγιεινούς χυμούς φρέσκων φρούτων που σας βοηθούν να βγάλετε τη μέρα και νόστιμα αλμυρά και γλυκά snacks για να σας κρατήσουν, δίνοντάς σας όλη την ενέργεια που χρειάζεστε. Coffee Tree, Παρασίου 31, τηλέφωνο 25310813. Από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Απόλαυσε τον καφέ σου όπως ποτέ πριν στο Coffee Tree.
3: Φαΐκ, παρακαλώ.
4: Έχετε εργαλεία?
3: Βεβαίως.
4: Σιδηρικά, χρώματα?
3: Μάλιστα.
4: Ειδική που και σπιτιού, υλικά οικοδομών?
3: Ου, πάρα πολλά.
4: Γεωργικά και αγροτικά προϊόντα?
3: Εννοείται.
4: Λαμαρίνες και πάνελ?
3: Σε όλες τις διαστάσεις.
4: Μα καλά, υπάρχει κάτι που δεν έχετε?
3: Ναι, ανταγωνισμό.
4: Τα θέλετε όλα, τα έχετε όλα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα ΦΑΙΚ. Θα μας βρείτε στο δρόμο προς την Καρυδιά.
4: ΦΑΙΚ και για χρώματα Benjamin Moore, γυψοσανίδες St. Cobain και Re-Gips.
5: Για online αγορές, faix.gr. Τηλέφωνο 25310-81-771.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα ΦΑΙΚ. Ένα κατάστημα, χίλιες λύσεις.
6: Αναζητάτε κορυφαία φροντίδα για το όχημά σας? Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης στην Καρυδιά Κομωτινής, η ποιότητα συναντά την τεχνολογία. Δοκιμάστε το πιο σύγχρονο 24ωρο self-service πλυντήριο της περιοχής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για πλήσιμο που κάνει τη διαφορά. Και όχι μόνο. Διαθέτουμε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και τον καλύτερο καφέ για να τον απολαύσετε ευχάριστα στο χώρο μας ή στη διαδρομή σας. Πρατήριο Υγρό Καυσίμων Φράγκατζης, Καρυδιά Κομωτινής. Τηλέφωνο 25310-32835. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης. Άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε στάση.
7: Έχεις διαλέξει μηχανάκι για να κινείσαι γρήγορα μέσα στην πόλη?
8: Είσαι λάτρης των μηχανών μεγάλου κυβισμού?
7: Ανεβαίνεις στο εντούρο σου και απολαμβάνεις διαδρομές στο βουνό?
8: Όποιο δίτροχο κι αν διαλέξεις, είμαστε εδώ για σένα.
7: Moto Market Χατζηδημητρίου.
8: Τα πάντα για τη μοτοσυκλέτα.
7: Τεράστια ποικιλία σε ανταλλακτικά, αξεσουάρ και είδη ρουχισμού.
8: Γνήσια ανταλλακτικά όλων των εταιριών.
7: Moto Market Χατζηδημητρίου.
9: Τώρα σε νέα διεύθυνση, Εθνάρχου Μακαρίου 5.
8: Τηλέφωνο 25310-27373. Τώρα και στο chsparts.gr.
7: Moto Market Χατζηδημητρίου. Για αναβάτες με πάθος.
10: Κάποιες φορές θες απλώς να φύγεις λίγο από την πόλη, να παρκάρεις εύκολα, να κάτσεις άνετα και να δοκιμάσεις πιάτα που θα τα ευχαριστηθείς πραγματικά. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Μέσα σε έναν όμορφο χώρο με φοίνικες, απολαμβάνεις λαχταριστά ντόπια κρεατικά, κοκορέτσι, σούβλα, φρέσκα ψαρικά, αλλά και μοναδικές γεύσεις που συνδυάζουν την παράδοση με την μοντέρνα μαγειρική. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Κάθε Παρασκευή ζωντανή μουσική. Στο 4ο χιλιόμετρο Κομωτινής Κάλχα. Τηλέφωνο για κρατήσεις και παραγγελίες 6981-074-004. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Η γευστική σου απόδραση.
11: Υποδεχόμαστε τη διάθεσή σας για καφέ. Εσείς αφήνεστε στην πλούσια γεύση και το άρωμα. Ετοιμάζουμε ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς και εσείς τους απολαμβάνετε μαζί με μοναδικές γεύσεις από πεντανόστιμα ζαχαρόδι, βουτήματα, σουτζούκ λουκούμ και παραδοσιακά γλυκίσματα. Όλα αγνά με αυθεντικά υλικά. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Γεύσεις με μεράκι και ιστορία. Ποιοτικά προϊόντα και είδη παντοπολίου. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Θα μας βρείτε στην Κιλκής 3-5. Τηλέφωνο 25310-23-779. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Σχέση απόλαυσης από το 1955.
12: Τριθμιστείτε. Η ώρα είναι 3:30.
13: Μια προσφορά από το εργαστήριο αισθητικής Laser Derm Κομωτινής. Η ομορφιά δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά χάρη στο Laser Derm είναι πλέον επιστήμη προσιτή σε όλες μας. Εγώ το εμπιστεύομαι απόλυτα. Για αποτρίχωση με το τελευταίας γενιάς Laser Αλεξανδρίτη. Γρήγορο, ανώδυνο, μόνιμο αποτέλεσμα για κάθε τύπο δέρματος. Επίσης, το επιλέγω για την κρυολιπόλυση. Η πλέον σύγχρονη, μη επεμβατική μέθοδος απώλειας τοπικού πάχους. Φυσικά, το αγαπώ για τη θεραπεία Ecopil. Δερμοαπόξηση με διαμάντι και μικροκρυστάλλους που κάνει το πρόσωπό μου νεανικό και φρέσκο.
14: Laser Derm. Τηλεφώνησε στο 25310-84700 και η υπεύθυνη αισθητικός Δέσποινα Βαρούμα θα σου δώσει πληροφορίες και τιμές. Laser Derm Κομωτινή. Η Ροδότου 17, τρίτος όροφος.
13: Εργαστήριο αισθητικής Laser Derm. Εδώ η ομορφιά είναι επιστήμη.
15: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ρυθμός 103,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: 4 και 1 στο ρυθμό 103,1.
1: Μία προσφορά του Technology Center.
0: Νούμερο 5.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν και εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 4.

0: Για την επιχείρησή σου, αναζητάς αξιόπιστες, σύγχρονες και οικονομικές λύσεις. Για την επιχείρησή σου, είμαστε δίπλα σου με όλα όσα χρειάζεσαι. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. Αξιόπιστα φωτοτυπικά, εκτυπωτές επαγγελματικών προδιαγραφών, οικονομικά αναλώσιμα και γραφική ύλη. Ενοικίαση σύγχρονων φωτοτυπικών χωρίς το κόστος αγοράς. Πληρώνεται μόνο το κόστος χρήσης ανάλογα με τον αριθμό εκτυπώσεων ή φωτοτυπιών. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. Μακεδονία 46. Τηλέφωνο 25310-33-302. Technology Center. Η τεχνολογία στα καλύτερά της.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 4.
2: Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
4: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
5: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νοτές.
4: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
5: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
4: Κομωτινή, Καβάλα, Δράμα. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
6: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Σύγχρονη αισθητική από τον σχεδιασμό μέχρι την τοποθέτηση.
4: Ένας οικίσκος προσαρμοσμένος στις διαστάσεις σας.
5: Στη SAR Group δημιουργούμε μοντέρνα κοντέινερ με στυλ και προσωπικότητα.
4: Με φωτεινούς εσωτερικούς χώρους, έτοιμη κουζίνα, μπάνιο, εγκατεστημένα ηλεκτρολογικά και βεράντα με σκέπαστρο για στιγμές χαλάρωσης.
5: Για ιδιώτες και επαγγελματίες.
4: Για τον κήπο, το εξοχικό σπίτι, το εργοτάξιο.
5: SAR Group στις ΑΠΕΣ.
4: Τηλέφωνο 690-823-3636 και στο sargroup.gr.
5: Ο δικός σου χώρος από την πρώτη μέρα.
7: Υπάρχει το σούπερ μάρκετ, υπάρχει και το Δες Μαρκετάκι. Αν έχεις διατροφικές ανάγκες, αν μετράς θερμίδες, αν αναζητάς ποιότητα και φροντίδα πίσω από κάθε προϊόν, τότε μόλις βρήκες το δικό σου μαγαζί. Δες Μαρκετάκι. Gluten free και βιολογικά προϊόντα εγκεκριμένα από την κλινική διατροφολόγο Φέη Καλίδου. Ολόφρεσκα χειροποίητα προϊόντα με διατροφική ετικέτα. Διατροφική θησαυρή από μικρές ελληνικές οικοτεχνίες και καφέ specialty στη μοναδική συσκευασία. iCup. Δες Μαρκετάκι, Αγίου Γεωργίου 10, Κομωτινή. Και delivery στο 25310-25299. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο. Δες Μαρκετάκι. Ένα μαρκετάκι διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Μαρμάρινες κατασκευές που εγγυώνται ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Μάρμαρα Δεμίρογλου, μνημεία, τζάκια, γρανίτες και ειδικές κατασκευές. Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο εμπόριο και την επεξεργασία μαρμάρου, αλλά και άριστη εξυπηρέτηση για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μάρμαρα Δεμίρογλου, τέρμα αναπαύσεως έναντι νεκροταφείων Κομωτινής. Τηλέφωνο 6975-85-1892. Μάρμαρα Δεμίρογλου, εγγυημένα υλικά, ποιοτικές κατασκευές.
8: Έχεις ένα παλιό ή εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και θέλεις να απαλλαγείς από αυτό χωρίς κόπο και χωρίς κόστος? Η εταιρεία Χουσεΐνογλου είναι εδώ για να σου προσφέρει μία ολοκληρωμένη και απολύτως νόμιμη λύση. Αναλαμβάνουμε την παραλαβή του οχήματος, την πλήρη καταστροφή του και όλες τις διαδικασίες για την οριστική διαγραφή του εντελώς δωρεάν. Τώρα οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες και στην Κομωτινή, στην Εθνάρχου Μακαρίου 5, στη δυτική είσοδο της Κομωτινής και στα τηλέφωνα 25 310 30 6 88 και 69 43 277 008. Χουσεΐνογλου, διαγράφεις το όχημά σου χωρίς καμία χρέωση, απλά, υπεύθυνα, επαγγελματικά.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
3: Ψάξε σωστά. Στον Κουρκουρίδη θα βρεις επιλεγμένα μεταχειρισμένα με εγγύηση, έλεγχο και σιγουριά σαν καινούρια. Και όχι μόνο. Πλήρεις παροχές συνεργείου και φανοποιείου, καθώς και πώληση ανταλλακτικών και λάστιχων, όλα σε έναν χώρο. Αξιοπιστία, ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση και τιμές σούπερ ανταγωνιστικές. Κουρκουρίδης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25310-21300. Κουρκουρίδης. Σε ένα όνομα όλες οι λύσεις.
9: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
10: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 4. Μία προσφορά από τα ελαστικά Βουνίδης Κωνσταντίνος.
11: Πάνω στις 4 ρόδες του αυτοκινήτου σου κρίνονται πολλά. Κυρίως η ασφάλεια και η μετακίνησή σου. Εμπορία ελαστικών. Βουνίδης Κωνσταντίνος. Μεγάλη ποικιλία σε αξιόπιστα ελαστικά υψηλής ποιότητας για γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις και για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Κάνε αποκλειστικά σε εμάς τον ηλεκτρονικό έλεγχο καταχώρησης του οχήματός σου ή τον καθαρισμό των ζαντών σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Επίσημος αντιπρόσωπος Continental. Μεραρχία Σερών 52. Καθημερινές έως τις 6 το απόγευμα. Κάθε Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 25310-20-894 και 6980-96-3186. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Ύψιστη ασφάλεια και άνεση μετακίνησης.
6: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη μια σταγόνα ευτυχίας.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική. Θέλεις ρυθμό 103,1.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Πού αλλού θα βρεις τόση γλύκα? Πού αλλού θα βρεις τόση νοστιμιά? Πες μου πού? Μόνο του παππού. Το αγαπημένο σου αρτοζαχαροπλαστείο σε περιμένει όλη μέρα με λαχταριστές προτάσεις από τα πιο φρέσκα υλικά. Ψωμιά, πίτες, σφολιάτες, τούρτες, πάστες, κρουασάν και αλμυρές λιχουδιές. Όλα τόσο γευστικά που δεν το συζητάς. Για απόλαυση, ραντεβού στο αρτοζαχαροπλαστείο του παππού. Λεωφόρος Ηρώων 95. Τηλέφωνο 25 310 285. Αρτοζαχαροπλαστείο του παππού. Πουθενά αλλού.
2: Μια κούπα κρύβει μέσα της όλη την απόλαυση που πάντα ήθελες. Κούπα καφέ. Το αγαπημένο στέκι της πόλης σας προσκαλεί καθημερινά από νωρίς το πρωί για δυναμωτικό πρωινό, αλλά και ποιοτικές επιλογές για όλη την ημέρα με καφέ που ξεχωρίζει. Κούπα καφέ. Ζυμώνουμε χειροποίητα κουλούρια και μπαγκέτες καθημερινά στο εργαστήριό μας. Κούπα καφέ. Όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά, με εμπειρία και χαμόγελο. Κούπα καφέ. Μακεδονίας 21. Ανοιχτά καθημερινά. Delivery από 6.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ στο 25 310 33 300. Κούπα καφέ. Όλη η απόλαυση σε μία κούπα. Δεύτερο κατάστημα, πλατεία Ειρήνης 31.
3: D, όπως λέμε delicious.
4: D, όπως λέμε different.
3: The D Brothers.
4: Άλλη φάση, άλλη φιλοσοφία.
3: 30 άπαιχτες γεύσεις πίτσας για να τις δοκιμάσεις όλες με το κομμάτι.
4: 10 λαχταριστές γεύσεις μακαρονάδας σε πακέτο.
3: Take and go για απόλαυση κάθε στιγμή όπου και αν βρίσκεσαι. Με χειροποίητη ζύμη και τη μυστική ανάρπαστη συνταγή των D Brothers.
4: Θέλεις κι άλλα? Ραντεβού σε ένα από τα 4 καταστήματά μας στη Βόρεια Ελλάδα για να χορτάσεις και να επιστρέψεις όσες φορές θες.
3: The D Brothers. Κατάστημα Κομωτινής, Βενιζέλου 5.
4: Ανοιχτά καθημερινά, 12 το μεσημέρι με 2 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 25 310 81 171.
4: Άλλη φάση.
5: Έχεις σκεφτεί τι είναι αυτό που δίνει ζωή στο αυτοκίνητό σου?
6: Το όνομα που επιλέγεις για τη σωστή συντήρησή του.
5: Bosch Car Service Μαζαράκης.
6: Εγγυημένο και ολοκληρωμένο σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Διάγνωση με εγκεφάλους τελευταίας τεχνολογίας της Bosch και σέρβις κλιματισμού.
6: Κάρτα καυσαερίων, έλεγχος injection και καθαρισμός BEC.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και αξεσουάρ.
6: Bosch Car Service Μαζαράκης.
5: Γερμανική τεχνολογία και υπεροχή.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης.
5: Τηλέφωνο 25 310 82 128 και 23 177.
6: Εξειδίκευση και εμπειρία.
5: Πάμε για ψαράκι.
7: Πάμε για ουζάκι.
5: Πάμε για φαγάκι με όλο το παρεάκι.
7: Για φαγάκι. Ψάρι που σπαρταράει και ολόφρεσκα θαλασσινά για μερακλίδες.
5: Ακόμη ποικιλία σε κρεατικά στα κάρβουνα και special ορεκτικά και δροσερές σαλάτες.
7: Κάτω από το δέντρο, στη δροσιά και τα κάρβουνα να παίρνουν φωτιά και να προσφέρουν απόλαυση.
5: Για φαγάκι, τούντζα 6 και Ευρυπίδου. Τηλέφωνο 25 31 10 57 47.
7: Για φαγάκι, πάμε για τα καλύτερα.
8: Το δεξί σου χέρι στη δουλειά. Η συντροφιά σου στις καθημερινές μετακινήσεις και τις μακρινές εξερευνήσεις. Το αυτοκίνητό σου έχει επώνυμη εγγύηση γιατί είναι από το Nazar Cars.
5: Με παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου για περισσότερα από 10 χρόνια, σας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα οχημάτων γιοταχή και επαγγελματικών. Με ανταγωνιστικές χαμηλές τιμές και αξιόπιστες λύσεις. Ανακαλύψτε τις εβδομαδιαίες προσφορές μας.
8: Nazar Cars. Θα μας βρείτε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο έκθεσης στην Εθνάρχου Μακαρίου Τέρμα και με νέο κατάστημα στις Σέρες, στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Λευκώνα.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 6 και Σάββατο 9 με 3. Τηλέφωνο 6989 93 5085.
8: Nazar Cars. Γράφει, δεν αντιγράφει.
3: Πολύτιμα όσο οι στιγμές μας. Λαμπερά όσο ένα χαμόγελο ευτυχίας. Μοναδικά όσο εμείς. Κόσμημα Χατζη Αντωνιάδης Γεώργιος από το 1964. Κομψές δημιουργίες από χρυσό, ασίμι και πολύτιμους λίθους. Ιδιαίτερες συλλογές που ανανεώνονται συνεχώς για να συντροφεύσουν τις ξεχωριστές σας στιγμές. Η εμπειρία και η ποιότητα είναι το σήμα κατά τεθέν μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στη δική σας περίσταση. Κόσμημα Χατζη Αντωνιάδης Γεώργιος. Παρασίου 3, έναντι ΟΤΕ. Τηλέφωνο 25310-3980. Κόσμημα Χατζη Αντωνιάδης Γεώργιος. Στιγμές πολύτιμες.
9: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 4:30.
10: Μια πρόσφορα από την επιχείρηση Steel Παρμάκης Αθανάσιος.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Αντιπρόσωπος Κομωτινής Παρμάκης Αθανάσιος. Σισμάνογλου 24.
13: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: Σώμα σε φόρμα, επιδερμίδα λαμπερή. Στο K-Life υποσχόμαστε αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Η RF τεχνολογία και η παθητική γυμναστική EMS καταπολεμούν την κυταρίτιδα και τη χαλάρωση, ενώ η αποτρίχωση με λέιζερ τέταρτης γενιάς προσφέρει ανώδυνο αποτέλεσμα ακόμη και στο μαυρισμένο δέρμα. Ανακαλύψτε επίσης τα κορυφαία δερμοκαλλυντικά Μιούρατ και Ήλον για έξτρα φροντίδα. K-Life, Κομωτινή, Δημοκρίτου 5. Τηλέφωνο 25 311 095 95. K-Life, ομορφιά νέας γενιάς.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 5.
2: Μία προσφορά από τα Discount Market.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Για ποιότητα στον Όλυμπο και τιμές στον Άδη, έχουμε τον Δημητριάδη.
6: Δημητριάδης, ηλεκτρικές μικροσυσκευές,
5: γυαλικά, γλάστρες,
6: είδη κουζίνας και άπειρα είδη για το σπίτι σε τιμές θεϊκές και σταθερά χαμηλές. Και κάθε μήνα προσφορές για έξυπνες νοικοκυρές. Παραφίνι 3 ευρώ. Τρίφυλλο χαρτί υγείας 2,90. Πλαστική καρέκλα 10 ευρώ.
5: Είδη σπιτιού Δημητριάδης.
6: Αγχιάλου 1-5 Κομωτινή.
5: Τηλέφωνα 25 310 31 178
6: και 69 77 64 93 46.
5: Για τιμές στον Άδη,
6: τρέχουμε Δημητριάδη.
7: Όνομα ταυτόσημο της ποιότητας. Επώνυμο εφάμιλο της εξυπηρέτησης. Πρακτήριο Ελλήν Αφίτα Πατζά. Για να τα έχετε όλα με μία βόλτα. Βενζίνη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, πάντα στις καλύτερες τιμές. Νέα μονάδα πλησίματος self-service για τέλειο αποτέλεσμα. Διανομές και στο χώρο σας με την εγγύηση και την οικονομία Ελλήν Αφίτα Πατζά. Σας περιμένουμε στο 3ο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης. Τηλέφωνο 25 310 26 134. Πρατήριο Ελλήν Αφίτα Πατζά. Επιλογή με ονοματεπώνυμο.
8: Τώρα στο πρατήριό μας απολαμβάνετε καφέ και ροφήματα στο χώρο μας ή take away.
9: Όταν μιλάμε για την απόλυτη τεχνογνωσία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, την άριστη εξυπηρέτηση και την ακρίβεια στη λεπτομέρεια, μιλάμε για Pagios Car Service. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις service. Με εξειδίκευση στην ευθυγράμμιση παντός τύπου οχήματος που εξασφαλίζει την προστασία των ελαστικών και την ασφάλεια στο δρόμο. Επίσης, κάρτα καυσαερίων, καθαρισμός back, επισκευή air condition και κυβωτίου ταχυτήτων, ζυγοστάθμιση και τοποθέτηση ελαστικών. Baggios Car Service. Μεραρχία Σερών 40, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 85 525. Baggios Car Service. Όνομα, εγγύηση.
10: Μία θαλασσινή άβρα πνέει πάνω από την πόλη.
11: Ακολούθησε την.
10: Θα σε οδηγήσει κατευθείαν στο Κοσμάτι Ταβέρνα. Μετά από 15 χρόνια στο φανάρι, η ποιότητα και η νοστιμιά των πιάτων, με επίκεντρο τη θαλασσινή κουζίνα, ήρθε και στην Κομωτινή. Πιστό στην ίδια κουζίνα και ποιότητα, το κατάστημα προσφέρει ποικιλία σε θαλασσινούς μεζέδες, ψάρια, αλλά και κρεατικά. Πιάτα αφιερωμένα στην θαλασσινή αλμύρα έχουν ξεχωριστή θέση στο μενού της ταβέρνας και στην καρδιά των πελατών. Στου Κοσμάτι Ταβέρνα, πλατεία Ειρήνης Κομωτινή. Τηλέφωνο 694 60 58 357. Στου Κοσμάτι Ταβέρνα. Ένας κόσμος γευστικών απολαύσεων.
12: Είδες το σπίτι σου να χτίζεται. Είδες να παίρνει μορφή, να γίνεται ο χώρος που πάντα ήθελες. Και αυτό έγινε με τα κορυφαία υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες. Όλα από τα οικοδομικά υλικά Κατσικάρης. Ποιοτικά προϊόντα δόμησης σε ανταγωνιστικές τιμές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Αλλά και παροχή συμβουλευτικής για ό,τι χρειάζεσαι. Οικοδομικά υλικά Κατσικάρης ΑΕ. Πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 310 25 724.
13: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 5.
14: Μια προσφορά από τα κοσμήματα Μαρδυρός.
15: Η λάμψη έχει όνομα Κοσμήματα Μαρδυρός.
16: Ένας πλήρως ανακαινισμένος, σύγχρονος χώρος που ενώνει την παράδοση με το μοντέρνο στυλ.
15: Ανακαλύψτε μοναδικές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι που ξεχωρίζουν και ρολόγια επώνυμων οίκων που θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημά μας.
16: Ξεχωριστές προτάσεις για γάμο, βάπτιση ή αραβώνα. Επισκευές, εκτιμήσεις, αγορές και ανταλλαγές κοσμημάτων και επιλογές σε επενδυτικό χρυσό.
15: Σας περιμένουμε στην Ορφέως και Συντάγματος Κρητών 4 στην Κομωτινή.
16: Κοσμήματα Μαρδυρός.
15: 70 χρόνια δίπλα σας. Η λάμψη που μένει στο χρόνο.
4: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: χαλάρωσε και ακού μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 103,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Τι τρως ρε εσύ?
2: Δεν βλέπεις?
1: Πίτσα.
2: Το βλέπω. Το μυρίζω και θέλω κι εγώ.
1: Πάρε ένα κομμάτι.
2: Πόρε φίλε. Τι γεύση είναι αυτή?
1: Καλή, ε?
2: Πολύ καλή.
1: Πίτσα καλή πολύ φιλαράκι. Θέλεις κι άλλο κομμάτι?
2: Θέλω το τηλέφωνο να παραγγείλω κι άλλη.
1: 25310 25357. Όταν η απόλαυση χτυπάει κόκκινο,
2: η γεύση έχει όνομα.
1: Πίτσα Γκαλίπολη. Απίθανοι συνδυασμοί σε αλμυρή και γλυκιά πίτσα με χειροποίητο ζυμάρι,
2: λαχταριστά λαχματζούν και υπέροχες κρέπες.
1: Όλα φτιαγμένα με ολόφρεσκα υλικά και ψημένα σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
2: Πίτσα Γκαλίπολη σε δύο σημεία. Μαυρικίου 5 και Δημοκρατία 48 Κομωτινή.
1: Delivery καθημερινά στο 25310 25357.
3: Η πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη μας. Στα κλαδιά ενός μαγικού δέντρου φυτρώνει ο πιο μυρωδάτος καφές. Coffee Tree. Μόνο εδώ θα βρείτε τον εσπρέσο της Housebrand αντίκατο στατούρα Τριεστίνα που οφείλει την ξεχωριστή γεύση του στο αργό ψήσιμο με καύση ξύλων. Επίσης, εδώ θα βρείτε υγιεινούς χυμούς φρέσκων φρούτων που σας βοηθούν να βγάλετε τη μέρα και νόστιμα αλμυρά και γλυκά snacks για να σας κρατήσουν, δίνοντάς σας όλη την ενέργεια που χρειάζεστε. Coffee Tree. Παρασίου 31. Τηλέφωνο 25310 813. Από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Απόλαυσε τον καφέ σου όπως ποτέ πριν στο Coffee Tree.
4: Για ό,τι και αν χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, μπορείς να μας εμπιστευθείς.
5: Ηλεκτροτεχνουργείο αυτοκινήτων και ελαστικών Αφίπαν Δρεμενίδη. Αναλαμβάνουμε οχήματα κάθε τύπου. Με εξωτερικό συνεργείο για σέρβις 24 ώρες το 24ωρο. Σούστες παντός τύπου οχημάτων. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ανταλλακτικών για αυτοκίνητα, τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα.
4: Αφίπαν Δρεμενίδη. Επίσημη αντιπροσωπεία Πιρέλη του νομού Ροδόπης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Νέου Σιδηροχωρίου. Τηλέφωνα 25 31 0 28 278 και 69 32 38 2800.
5: Αφίπαν Δρεμενίδη. Αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι.
6: Αναζητάτε κορυφαία φροντίδα για το όχημά σας? Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης στην Καρυδιά Κομωτινής, η ποιότητα συναντά την τεχνολογία. Δοκιμάστε το πιο σύγχρονο 24ωρο self-service πλυντήριο της περιοχής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για πλύσιμο που κάνει τη διαφορά. Και όχι μόνο. Διαθέτουμε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και τον καλύτερο καφέ για να τον απολαύσετε ευχάριστα στο χώρο μας ή στη διαδρομή σας. Πρατήριο Υγρό Καυσίμων Φράγκατζης. Καρυδιά Κομωτινής. Τηλέφωνο 25 310 32 835. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης. Άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε στάση.
7: Πόσο νόστιμη μπορεί να είναι η μέρα σου? Στην Κρεπερή Ρουτ 24, στην πλατεία Ειρήνης 24, Κομωτινή, η απάντηση είναι πολύ. Κρέπες, μπέργκερ και ποικιλία γεύσεων που δεν θα βρεις αλλού. Χειροποίητες ζύμες και φρεσκότατα υλικά σε κάθε μπουκιά. Ανοιχτά καθημερινά. Και αν δεν έχεις όρεξη να βγεις, τηλεφωνεί στο 25 310 21 425 για delivery. Κρεπερή Ρουτ 24. Για όσους ξέρουν να τρώνε σωστά.
8: Κάποιες φορές θες απλώς να φύγεις λίγο από την πόλη, να παρκάρεις εύκολα, να κάτσεις άνετα και να δοκιμάζεις πιάτα που θα τα ευχαριστηθείς πραγματικά. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Μέσα σε έναν όμορφο χώρο με φοίνικες, απολαμβάνεις λαχταριστά ντόπια κρεατικά, κοκορέτσι, σούβλα, φρέσκα ψαρικά, αλλά και μοναδικές γεύσεις που συνδυάζουν την παράδοση με την μοντέρνα μαγειρική. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Κάθε Παρασκευή ζωντανή μουσική. Στο 4ο χιλιόμετρο Κομωτινής Κάλχα. Τηλέφωνο για κρατήσεις και παραγγελίες 6981 074 004. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Η γευστική σου απόδραση.
9: Αφεντικό, καταστροφή. Χάλασε ο εκτυπωτής και έχουμε πελάτες που περιμένουν εδώ και ώρες να γίνει η δουλειά τους.
10: Και τι το λες εμένα?
9: Σε ποιο να το πω?
10: Στην Print Plus.
11: Για αναλώσιμα εκτυπωτών, μελάνια, τόνερ, χαρτί, σέρβις εκτυπωτών και φωτοτυπικών, καλέστε εμάς. Print Plus. Άμεση εξυπηρέτηση και δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Print Plus. Χρήστου Τσούντα 4. Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 31 236. Print Plus. Ό,τι χρειαστείτε, πείτε το σε μας.
12: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 5:30.
13: Μια προσφορά από το εργαστήριο αισθητικής Laser Derm Κομωτινής.
14: Η ομορφιά δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά χάρη στο Laser Derm είναι πλέον επιστήμη προσιτή σε όλες μας. Εγώ το εμπιστεύομαι απόλυτα. Για αποτρίχωση με το τελευταίας γενιάς Laser Αλεξανδρίτη. Γρήγορο, ανώδυνο, μόνιμο αποτέλεσμα για κάθε τύπο δέρματος. Επίσης, το επιλέγω για την κρυολιπόλυση. Η πλέον σύγχρονη, μη επεμβατική μέθοδος απώλειας τοπικού πάχους. Φυσικά, το αγαπώ για τη θεραπεία Ecopil. Δερμοαπόξηση με διαμάντι και μικροκρυστάλλους που κάνει το πρόσωπό μου νεανικό και φρέσκο.
15: Laser Derm. Τηλεφώνησε στο 25310-84700 και η υπεύθυνη αισθητικός Δέσποινα Βαρούμα θα σου δώσει πληροφορίες και τιμές. Laser Derm Κομωτινή. Η Ροδότου 17, τρίτος όροφος.
14: Εργαστήριο αισθητικής Laser Derm. Εδώ η ομορφιά είναι επιστήμη.
11: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103.

πίσω στο ρυθμό της καρδιάς σου. Ρυθμός 103,1. Εδώ το λόγο έχουν μόνο τα τραγούδια.

Παίζει δυνατά. Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ρυθμός 103,1. Ακούστε.

0: 4 και 1 στο ρυθμό 103,1.
1: Μία προσφορά του Technology Center.
0: Νούμερο 5.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν και εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 4.
3: Να

0: άλλαξε εποχή. Μπε στο κέντρο των εξελίξεων. Το κέντρο της τεχνολογίας. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. 20 χρόνια εμπειρίας με αξεπέραστη τεχνογνωσία. Βάλτε ένα τέλος στα χειρόγραφα τιμολόγια με ευκολόχρηστα και οικονομικά προγράμματα τιμολόγησης. Για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις και για κλάδους ιατρών, δικηγόρων και λογιστών. Επιπλέον, προγράμματα παραγγελιοληψίας για καταστήματα εστίασης και καφέ. Ταμιακές μηχανές με νέες προδιαγραφές. Για σύνδεση online με το TaxisNet. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. Μακεδονία 46. Τηλέφωνο 25310-33-302. Technology Center. Το κέντρο της νέας εποχής.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 6.
2: Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
4: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
5: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νοτές.
4: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
5: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
4: Κομωτινή, Καβάλα, Δράμα. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Αναζητάς ποιοτικό πέλετ για οικονομική θέρμανση?
4: Στη SAR Group θα βρεις πέλετ για κάθε σου ανάγκη και ευκαιρίες που σε περιμένουν όλο το χρόνο.
5: SAR Group.
4: Διάλεξε ανάμεσα σε 5 διαφορετικούς κωδικούς πέλετ για σόπες, καυστήρες ή λέβητες.
5: Ποιότητα, εγγυημένο καύσιμο με υψηλή θερμιδική απόδοση.
4: Άμεση εξυπηρέτηση με αυθημερών παράδοση και δωρεάν αποθήκευση.
5: SAR Group.
4: Στις σάπες.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 690-823-3636 και στο sargroup.gr.
4: SAR Group.
5: Τη λύση στο πέλετ θα τη βρεις στις σάπες.
4: Εκμεταλλευτείτε τις καλοκαιρινές μας προσφορές με δωρεάν αποθήκευση.
5: Απόλαυση και νοστιμιά, παράδοση και ποιότητα, χαμόγελα και όμορφη ατμόσφαιρα. Αυτό σημαίνει ελιά και δυόσμος. Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις, τραπέζια που γεμίζουν με αγαπημένα πρόσωπα, γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά. Εκλεκτά κρεατικά, ολόφρεσκα θαλασσινά, μερακλείδικα με ζεδάκια, πλούσιες ποικιλίες. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και ποιότητα. Ελιά και δυόσμος. Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Τετάρτης. Ορφέως 41Β, Κομωτινή. Τηλέφωνο για παράδοση και στο χώρο σας 25310 27 999. Γεύσεις και αρώματα στην καρδιά της πόλης.
4: Μαρμάρινες κατασκευές που εγγυώνται ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Μάρμαρα Δεμίρογλου, μνημεία, τζάκια, γρανίτες και ειδικές κατασκευές. Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο εμπόριο και την επεξεργασία μαρμάρου, αλλά και άριστη εξυπηρέτηση για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μάρμαρα Δεμίρογλου, τέρμα αναπαύσεως έναντι νεκροταφείων Κομωτινής. Τηλέφωνο 6975-85-1892. Μάρμαρα Δεμίρογλου, εγγυημένα υλικά, ποιοτικές κατασκευές.
6: Συνεργείο Bosch Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Εψιλον. Συνεργείο επισκευής αντλιών πετρελαίου Μπεκ Τουρμπινών. Bosch Diesel Service Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Εψιλον. Αναλαμβάνουμε την επισκευή αντλιών πετρελαίου και Μπεκ των εταιριών Bosch, Delphi, Denso, Stanadine, Siemens. Επισκευή τουρμπινών Garrett, Switzer, 3K, Holset. Παρέχουμε διάγνωση παντός τύπου οχημάτων. Αναλαμβάνουμε την αφαίρεση και τοποθέτηση όλων των παραπάνω εξαρτημάτων. Συνεργείο Bosch Diesel Service Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Εψιλον. Διεύθυνση Ιωακίμη Ιωακιμίδη 8. Τηλέφωνα 25310 25707 και 6945 268439.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
3: Ψάξε σωστά. Στον Κουρκουρίδη θα βρεις επιλεγμένα μεταχειρισμένα με εγγύηση, έλεγχο και σιγουριά σαν καινούρια. Και όχι μόνο. Πλήρεις παροχές συνεργείου και φανοποιείου, καθώς και πώληση ανταλλακτικών και λάστιχων, όλα σε έναν χώρο. Αξιοπιστία, ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση και τιμές σούπερ ανταγωνιστικές. Κουρκουρίδης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25310-21300. Κουρκουρίδης. Σε ένα όνομα όλες οι λύσεις.
7: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
8: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 6. Μία προσφορά από τα ελαστικά Βουνίδης Κωνσταντίνος.
9: Πάνω στις 4 ρόδες του αυτοκινήτου σου κρίνονται πολλά. Κυρίως η ασφάλεια και η μετακίνησή σου. Εμπορία ελαστικών. Βουνίδης Κωνσταντίνος. Μεγάλη ποικιλία σε αξιόπιστα ελαστικά υψηλής ποιότητας για γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις και για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Κάνε αποκλειστικά σε εμάς τον ηλεκτρονικό έλεγχο καταχώρησης του οχήματός σου ή τον καθαρισμό των ζαντών σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Επίσημος αντιπρόσωπος Continental. Μεραρχία Σερών 52. Καθημερινές έως τις 6 το απόγευμα. Κάθε Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 25310-20-894 και 6980-96-3186. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Ύψιστη ασφάλεια και άνεση μετακίνησης.
10: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ακούς μόνο ένα ραδιόφωνο. Ρυθμός 103,1. Ακούγεται παντού.

Ίσως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ρυθμός 103,1. Όταν προσπαθείτε να μας αντιγράψετε, το παίρνουμε πάνω μας. Ρυθμός 103,1. Δεν αντιγράφεται.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Ταξιδέψτε σε ένα νόστιμο παρελθόν. Καφέ Ουζερί Ρετρό. Κάθε πιάτο έχει την ιστορία του. Σπεσιαλιτέ μας: κοκορέτσι, κοντοσούβλι στη γάστρα, μοσχαρίσια μάγουλα, παϊδάκι προβατίνας, μοσχαρίσιο μπιφτέκι γεμιστό, μπιφτέκι προβατίνας, τηγανιά του ρεμπέτη, σταυλίσια πανσετομπριζόλα, πεντανόστιμο χοιρινό σουβλάκι ακροβάτης. Και εδώ και πολλά χρόνια το παραδοσιακό περίφημο τηγανιτό κοτόπουλο γρατινής. Και φυσικά όλα τα κρεατικά της ώρας, δροσερές αλάτι και νόστιμα ορεκτικά. Καφέ Ουζερί Ρετρό. Απαραίτητη στάση για αυτούς που αναζητούν την καλή παρέα, τα γραφικά κουτούκια αλλά και τις παλιές καλές εποχές. Καφέ Ουζερί Ρετρό. Σισμάνογλου 29 στη Κομωτινή. Τηλέφωνο 25310 71 115. Υπεύθυνος Γιασάρης Αθανάσιος.
2: Μια κούπα κρύβει μέσα της όλη την απόλαυση που πάντα ήθελες. Κούπα καφέ. Το αγαπημένο στέκι της πόλης σας προσκαλεί καθημερινά από νωρίς το πρωί για δυναμωτικό πρωινό, αλλά και ποιοτικές επιλογές για όλη την ημέρα με καφέ που ξεχωρίζει. Κούπα καφέ. Ζυμώνουμε χειροποίητα κουλούρια και μπαγκέτες καθημερινά στο εργαστήριό μας. Κούπα καφέ. Όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά, με εμπειρία και χαμόγελο. Κούπα καφέ. Μακεδονίας 21. Ανοιχτά καθημερινά. Delivery από 6.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ στο 25310 33300. Κούπα καφέ. Όλη η απόλαυση σε μία κούπα. Δεύτερο κατάστημα, πλατεία Ειρήνης 31.
3: Ό,τι κι αν σου πούν, είναι λίγο. Γιατί αν δεν δοκιμάσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται στο ψητό. Χαμός απολαύσεων. Με ντόπια κρεατικά, αυστηρά για μερακλείδες. Μπούτι κοτόπουλο για κάτι light. Κοντοσούβλι για τους πιο παραδοσιακούς. Και για δυνατούς παίχτες, το καλύτερο μπέργκερ ever. Στο ψητό. Ανοιχτά από τις 11 μέχρι τη 1 το βράδυ. Και με delivery. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 25310 30600. Στο ψητό. Ό,τι κι αν σου πούμε, είναι λίγο.
4: Αν θέλεις το καλύτερο για το αυτοκίνητό σου,
5: αν θέλεις να στο προσέχουν όπως κάνεις εσύ,
4: τότε η επιλογή είναι Μονόδρομος.
5: Boss Car Service Μαζαράκης.
4: Εγγυημένο και ολοκληρωμένο σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Το μόνο πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο ελέγχου επισκευής υβριδικών και αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Κλειδιά και immobilizer.
5: Επισκευές εγκεφάλων.
4: Έλεγχος, διάγνωση και σέρβις φορτηγών.
5: Boss Car Service Μαζαράκης.
4: Γερμανική τεχνολογία και υπεροχή.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης.
4: Τηλέφωνα 25310 82 128 και 23 177.
5: Εξειδίκευση και εμπειρία.
6: Η ασφάλεια μετακίνησης επιβατών, αποσκευών και δεμάτων είναι το βασικό μέλημα του ΚΤΕΛ Νομού Ροδόπης. Η αξιοπιστία και το όραμά μας να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις του επιβατικού κοινού ακολουθώντας τα νέα στάνταρ των υπεραστικών συγκοινωνιών μας φέρνουν στην πρώτη επιλογή για τη μετακίνησή σας. ΚΤΕΛ Νομού Ροδόπης. Κινηθείτε άνετα και με ασφάλεια μαζί μας. Για κρατήσεις εισιτηρίων 2-53-10-22-9-12 και μέσω ίντερνετ στο ktelerodopis.gr. Το δεξί σου χέρι στη δουλειά. Η συντροφιά σου στις καθημερινές μετακινήσεις και τις μακρινές εξερευνήσεις. Το αυτοκίνητό σου έχει επώνυμη εγγύηση γιατί είναι από το Nazar Cars.
5: Με παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου για περισσότερα από 10 χρόνια, σας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα οχημάτων γιοταχή και επαγγελματικών. Με ανταγωνιστικές χαμηλές τιμές και αξιόπιστες λύσεις. Ανακαλύψτε τις εβδομαδιαίες προσφορές μας.
6: Nazar Cars. Θα μας βρείτε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο έκθεσης στην Εθνάρχου Μακαρίου Τέρμα και με νέο κατάστημα στις Σέρες, στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Λευκώνα.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 6 και Σάββατο 9 με 3. Τηλέφωνο 6989-93-5085.
6: Nazar Cars. Γράφει, δεν αντιγράφει.
7: Αναζητάς ακρίβεια, ζωντανά χρώματα, επαγγελματική εκτύπωση. Θέλεις εξυπηρέτηση, συνέπεια και εμπειρία. Τότε μία είναι η επιλογή. Ψηφιακό φωτοτυπικό εργαστήριο Μανώλη Σακαλή. Εκτυπώσεις, σκαναρίσματα, βιβλιοδεσίες και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να έχεις ένα άψογο αποτέλεσμα. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα μηχανήματα και τεχνογνωσία, αναλαμβάνουμε ακόμα και την πιο απαιτητική εργασία. Ψηφιακό φωτοτυπικό κέντρο Μανώλη Σακαλή. Αντωνίου Παπαδήμα 25. Τηλέφωνο 25310 25 747. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
8: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 6:30.
9: Μια πρόσφορα από την επιχείρηση Steel Παρμάκης Αθανάσιος.
10: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
11: Αντιπρόσωπος Κομωτινής Παρμάκης Αθανάσιος. Σεισμάνογλου 24.
12: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: Σώμα σε φόρμα, επιδερμίδα λαμπερή. Στο K-Life υποσχόμαστε αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν από την πρώτη κιόλα συνεδρία. Η RF τεχνολογία και η παθητική γυμναστική EMS καταπολεμούν την κυταρίτιδα και τη χαλάρωση, ενώ η αποτρίχωση με λέιζερ τέταρτης γενιάς προσφέρει ανώδυνο αποτέλεσμα ακόμη και στο μαυρισμένο δέρμα. Ανακαλύψτε επίσης τα κορυφαία δερμοκαλλυντικά Μιούρατ και Ήλον για έξτρα φροντίδα. K-Life, Κομωτινή, Δημοκρίτου 5. Τηλέφωνο 25 311 095 95. K-Life. Ομορφιά νέας γενιάς.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 7.
2: Μία προσφορά από τα Discount Market.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Για ποιότητα στον Όλυμπο και τιμές στον Άδη, έχουμε τον Δημητριάδη.
6: Δημητριάδης, ηλεκτρικές μικροσυσκευές,
5: γυαλικά, γλάστρες,
6: είδη κουζίνας και άπειρα είδη για το σπίτι σε τιμές θεϊκές και σταθερά χαμηλές. Και κάθε μήνα προσφορές για έξυπνες νοικοκυρές. Φέρει 900ml 2,50, Essex 4,50, Απλόστρα 9,90.
5: Είδη σπιτιού Δημητριάδης.
6: Αγχιάλου 1,5, Κομωτινή.
5: Τηλέφωνα 25 310 31 178
6: και 69 77 64 93 46.
5: Για τιμές στον Άδη
6: τρέχουμε Δημητριάδη.
7: Κάτι ψήνεται καθημερινά και η πόλη γεμίζει γεύσεις και μυρωδιές. Daltons. Νοστιμεύουμε τις στιγμές σας με αγνό, φρέσκο ψωμί παντός τύπου και κάθε είδους λαχταριστές αρτολιχουδιές, σφολιατοειδή, γλυκίσματα και βουτήματα. Όλα φτιαγμένα με αχνές πρώτες ύλες, ολόφρεσκα υλικά και μπόλικο μεράκι με την εγγύηση του ονόματος Δαλθανάση. Daltons. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. Θα μας βρείτε στη Σοφοκλέους Κομνηνού 2, Κομωτινή και στο Facebook Daltons. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 310 85 552 και 69 72 00 66 35. Κάνουμε πιο νόστιμη την κάθε μέρα.
8: Όταν μιλάμε για την απόλυτη τεχνογνωσία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, την άριστη εξυπηρέτηση και την ακρίβεια στη λεπτομέρεια, μιλάμε για Pagios Car Service. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις service. Με εξειδίκευση στην ευθυγράμμιση παντός τύπου οχήματος που εξασφαλίζει την προστασία των ελαστικών και την ασφάλεια στο δρόμο. Επίσης, κάρτα καυσαερίων, καθαρισμός back, επισκευή air condition και κυβωτίου ταχυτήτων, ζυγοστάθμιση και τοποθέτηση ελαστικών. Baggios Car Service. Μεραρχία Σερών 40, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 85 525. Baggios Car Service. Όνομα, εγγύηση.
9: Παραγωγή συν κατανάλωση ίσον απόλαυση. Με άλλα λόγια, κρεοπωλείο το κτήμα. Προσφέρουμε τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρεατικά για το καθημερινό σας τραπέζι. Απολαύστε μοσχάρια, αρνάκια, κοτόπουλα και ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Εξαιρετική ποικιλία σε παρασκευάσματα, τηγανιές και φτεθάκια, εξοχικά, κεμπάπ, ρολά και λουκάνικα, όλα χειροποίητα με φροντίδα και μεράκι. Κρεοπωλείο το κτήμα. Στο τρίτο χιλιόμετρο Κομωτινής Φωλιάς. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 25 310 27 080. Διανομή μετά τις 3 το μεσημέρι. Δεχόμαστε πληρωμές με όλες τις κάρτες και στην οικία σας. Το κτήμα της απόλαυσης.
10: Υπεύθυνος καταστήματος Κατσαμάκης Κωνσταντίνος.
11: Είδες το σπίτι σου να χτίζεται. Είδες να παίρνει μορφή. Να γίνεται ο χώρος που πάντα ήθελες. Και αυτό έγινε με τα κορυφαία υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες. Όλα από τα οικοδομικά υλικά Κατσικάρης. Ποιοτικά προϊόντα δόμησης σε ανταγωνιστικές τιμές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Αλλά και παροχή συμβουλευτικής για ό,τι χρειάζεσαι. Οικοδομικά υλικά Κατσικάρης ΑΕ. Πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 31 0 25 7 24.
12: Πόσες ώρες χρειάζεται να πλύνεις όλες τις κουβέρτες και τα παπλώματα του σπιτιού? Στο Superwash, περίπου μισή ώρα.
13: Το πρώτο self-service laundry της Βόρειας Ελλάδας από το 2013 κάνει τη μεγάλη μπουγάδα εύκολη και οικονομική.
12: Με τα πλυντήρια Γίγας 18 κιλών, πλένεις ένα υπέρδιπλο πάπλωμα ή δύο υπέρδιπλες κουβέρτες μαζί μόνο με 4 ευρώ. 2 δηλαδή ευρώ ανά κουβέρτα.
13: Έχεις λιγότερα. Υπάρχουν πλυντήρια 10 κιλών από μόλις 2 ευρώ.
12: Ενώ με τα μεγάλα στεγνοτήρια από μόλις 1 ευρώ τα έχεις έτοιμα γρήγορα και οικονομικά. Superwash, Βύρονος 2, Κομωτινή, με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ.
2: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 7.
14: Μία προσφορά από τα κοσμήματα Μαρδυρός.
15: Η λάμψη έχει όνομα. Κοσμήματα Μαρδυρός.
16: Ένας πλήρως ανακαινισμένος, σύγχρονος χώρος που ενώνει την παράδοση με το μοντέρνο στυλ.
15: Ανακαλύψτε μοναδικές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι που ξεχωρίζουν και ρολόγια επώνυμων οίκων που θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημά μας.
16: Ξεχωριστές προτάσεις για γάμο, βάπτιση ή αραβώνα. Επισκευές, εκτιμήσεις, αγορές και ανταλλαγές κοσμημάτων και επιλογές σε επενδυτικό χρυσό.
15: Σας περιμένουμε στην Ορφέως και Συντάγματος Κριτών 4 στην Κομωτινή.
16: Κοσμήματα Μαρδυρός.
15: 70 χρόνια δίπλα σας. Η λάμψη που μένει στο χρόνο.
4: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη μας. Στα κλαδιά ενός μαγικού δέντρου φυτρώνει ο πιο μυρωδάτος καφές. Coffee Tree. Μόνο εδώ θα βρείτε τον εσπρέσο της Housebrand αντίκατο στατούρα Τριεστίνα που οφείλει την ξεχωριστή γεύση του στο αργό ψήσιμο με καύση ξύλων. Επίσης, εδώ θα βρείτε υγιεινούς χυμούς φρέσκων φρούτων που σας βοηθούν να βγάλετε τη μέρα και νόστιμα αλμυρά και γλυκά snacks για να σας κρατήσουν, δίνοντάς σας όλη την ενέργεια που χρειάζεστε. Coffee Tree. Παρασίου 31. Τηλέφωνο 25310 813. Από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Απόλαυσε τον καφέ σου όπως ποτέ πριν στο Coffee Tree.
3: Φαΐκ, παρακαλώ.
4: Έχετε εργαλεία?
3: Βεβαίως.
4: Σιδηρικά, χρώματα?
3: Μάλιστα.
4: Ειδική που και σπιτιού, υλικά οικοδομών?
3: Πάρα πολλά.
4: Γεωργικά και αγροτικά προϊόντα?
3: Εννοείται.
4: Λαμαρίνες και πάνελ?
3: Σε όλες τις διαστάσεις.
4: Μα καλά, υπάρχει κάτι που δεν έχετε?
3: Ναι, ανταγωνισμό.
4: Τα θέλετε όλα, τα έχετε όλα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα ΦΑΙΚ. Θα μας βρείτε στο δρόμο προς την Καρυδιά.
4: ΦΑΙΚ και για χρώματα Benjamin Moore, γυψοσανίδες Saint Cobain και Re-Gips.
5: Για online αγορές, faix.gr. Τηλέφωνο 25310 81 771.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα ΦΑΙΚ. Ένα κατάστημα, χίλιες λύσεις.
6: Αναζητάτε κορυφαία φροντίδα για το όχημά σας? Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του πρακτηρίου υγρών καυσίμων Φράγκατζης στην Καρυδιά Κομωτινής. Η ποιότητα συναντά την τεχνολογία. Δοκιμάστε το πιο σύγχρονο 24ωρο self-service πλυντήριο της περιοχής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για πλήσιμο που κάνει τη διαφορά. Και όχι μόνο. Διαθέτουμε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και τον καλύτερο καφέ για να τον απολαύσετε ευχάριστα στο χώρο μας ή στη διαδρομή σας. Πρακτήριο υγρό καυσίμων Φράγκατζης, Καρυδιά Κομωτινής. Τηλέφωνο 25310 32 835. Πρατήριο υγρών καυσίμων Φράγκατζης. Άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε στάση.
7: Έχεις διαλέξει μηχανάκι για να κινείσαι γρήγορα μέσα στην πόλη?
8: Είσαι λάτρης των μηχανών μεγάλου κυβισμού?
7: Ανεβαίνεις το εντούρο σου και απολαμβάνεις διαδρομές στο βουνό?
8: Όποιο δίτροχο κι αν διαλέξεις, είμαστε εδώ για σένα.
7: Moto Market Χατζηδημητρίου.
8: Τα πάντα για τη μοτοσυκλέτα.
7: Τεράστια ποικιλία σε ανταλλακτικά, αξεσουάρ και είδη ρουχισμού.
8: Γνήσια ανταλλακτικά όλων των εταιριών.
7: Moto Market Χατζηδημητρίου.
9: Τώρα σε νέα διεύθυνση, Εθνάρχου Μακαρίου 5.
8: Τηλέφωνο 25310 27373. Τώρα και στο chsparts.gr.
7: Moto Market Χατζηδημητρίου. Για αναβάτες με πάθος.
10: Κάποιες φορές θες απλώς να φύγεις λίγο από την πόλη, να παρκάρεις εύκολα, να κάτσεις άνετα και να δοκιμάζεις πιάτα που θα τα ευχαριστηθείς πραγματικά. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Μέσα σε έναν όμορφο χώρο με φοίνικες, απολαμβάνεις λαχταριστά ντόπια κρεατικά, κοκορέτσι, σούβλα, φρέσκα ψαρικά, αλλά και μοναδικές γεύσεις που συνδυάζουν την παράδοση με την μοντέρνα μαγειρική. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Κάθε Παρασκευή ζωντανή μουσική. Στο 4ο χιλιόμετρο Κομωτινής Κάλχα. Τηλέφωνο για κρατήσεις και παραγγελίες 6981 074 004. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Η γευστική σου απόδραση.
11: Υποδεχόμαστε τη διάθεσή σας για καφέ. Εσείς αφήνεστε στην πλούσια γεύση και το άρωμα. Ετοιμάζουμε ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς και εσείς τους απολαμβάνετε μαζί με μοναδικές γεύσεις από πεντανόστιμα ζαχαρόδι, βουτήματα, σουτζούκ λουκούμ και παραδοσιακά γλυκίσματα. Όλα αγνά με αυθεντικά υλικά. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Γεύσεις με μεράκι και ιστορία. Ποιοτικά προϊόντα και είδη πατοπολίου. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Θα μας βρείτε στην Κιλκής 35. Τηλέφωνο 25310 23 779. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Καφετίν. Σχέση απόλαυσης από το 1955.
12: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 7:30.
13: Μια προσφορά από το εργαστήριο αισθητικής Laser Derm Κομωτινής.
14: Η ομορφιά δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά χάρη στο Laser Derm είναι πλέον επιστήμη προσιτή σε όλες μας. Εγώ το εμπιστεύομαι απόλυτα. Για αποτρίχωση με το τελευταίας γενιάς Laser Αλεξανδρίτη. Γρήγορο, ανώδυνο, μόνιμο αποτέλεσμα για κάθε τύπο δέρματος. Επίσης, το επιλέγω για την κρυολιπόλυση. Η πλέον σύγχρονη, μη επεμβατική μέθοδος απώλειας τοπικού πάχους. Φυσικά, το αγαπώ για τη θεραπεία Ecopil. Δερμοαπόξηση με διαμάντι και μικροκρυστάλλους που κάνει το πρόσωπό μου νεανικό και φρέσκο.
15: Laser Derm. Τηλεφώνησε στο 25310-84700 και η υπεύθυνη αισθητικός Δέσποινα Βαρούμα θα σου δώσει πληροφορίες και τιμές. Laser Derm Κομωτινή. Η Ροδότου 17, τρίτος όροφος.
14: Εργαστήριο αισθητικής Laser Derm. Εδώ η ομορφιά είναι επιστήμη.
16: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: ξανά.
1: 4+1 στο ρυθμό 103,1.
2: Μία προσφορά του Technology Center.
1: Νούμερο 5.
3: Πες μου το όχι σου λοιπόν, κι εγώ αντέχω.
1: Νούμερο 4.

0: Για την επιχείρησή σου, αναζητάς αξιόπιστες, σύγχρονες και οικονομικές λύσεις. Για την επιχείρησή σου, είμαστε δίπλα σου με όλα όσα χρειάζεσαι. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. Αξιόπιστα φωτοτυπικά, εκτυπωτές επαγγελματικών προδιαγραφών, οικονομικά αναλώσιμα και γραφική ύλη. Ενοικίαση σύγχρονων φωτοτυπικών χωρίς το κόστος αγοράς. Πληρώνεται μόνο το κόστος χρήσης ανάλογα με τον αριθμό εκτυπώσεων ή φωτοτυπιών. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. Μακεδονία 46. Τηλέφωνο 25310-33-302. Technology Center. Η τεχνολογία στα καλύτερά της.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 8.
2: Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
4: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
5: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
4: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
5: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
4: Κομωτινή, Καβάλα, Δράμα. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Αναζητάς ποιοτικό πέλετ για οικονομική θέρμανση?
4: Στη Sar Group θα βρεις πέλετ για κάθε σου ανάγκη και ευκαιρίες που σε περιμένουν όλο το χρόνο.
5: Sar Group.
4: Διάλεξε ανάμεσα σε 5 διαφορετικούς κωδικούς πέλετ για σόπες, καυστήρες ή λέβητες.
5: Ποιότητα, εγγυημένο καύσιμο με υψηλή θερμιδική απόδοση.
4: Άμεση εξυπηρέτηση με αυθημερών παράδοση και δωρεάν αποθήκευση.
5: Sar Group.
4: Στις σάπες.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 690-823-3636 και στο sargroup.gr.
4: Sar Group.
5: Τη λύση στο πέλετ θα τη βρει στις σάπες.
4: Εκμεταλλευτείτε τις καλοκαιρινές μας προσφορές με δωρεάν αποθήκευση.
6: Υπάρχει το σούπερ μάρκετ, υπάρχει και το δες μαρκετάκι. Αν έχεις διατροφικές ανάγκες, αν μετράς θερμίδες, αν αναζητάς ποιότητα και φροντίδα πίσω από κάθε προϊόν, τότε μόλις βρήκες το δικό σου μαγαζί. Δες μαρκετάκι. Gluten free και βιολογικά προϊόντα εγκεκριμένα από την κλινική διατροφολόγο Φέη Καλίδου. Ολόφρεσκα χειροποίητα προϊόντα με διατροφική ετικέτα. Διατροφική θησαυρή από μικρές ελληνικές οικοτεχνίες και καφέ specialty στη μοναδική συσκευασία. iCup. Δες μαρκετάκι. Αγίου Γεωργίου 10, Κομωτινή. Και delivery στο 25310-25299. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο. Δες μαρκετάκι. Ένα μαρκετάκι διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Μαρμάρινες κατασκευές που εγγυώνται ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Μάρμαρα Δεμίρογλου. Μνημεία, τζάκια, γρανίτες και ειδικές κατασκευές. Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο εμπόριο και την επεξεργασία μαρμάρου, αλλά και άριστη εξυπηρέτηση για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μάρμαρα Δεμίρογλου. Τέρμα αναπαύσεως έναντι νεκροταφείων Κομωτινής. Τηλέφωνο 6975 85 1892. Μάρμαρα Δεμίρογλου. Εγγυημένα υλικά, ποιοτικές κατασκευές.
7: Έχεις ένα παλιό ή εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και θέλεις να απαλλαγείς από αυτό χωρίς κόπο και χωρίς κόστος? Η εταιρεία Χουσεϊνόγλου είναι εδώ για να σου προσφέρει μία ολοκληρωμένη και απολύτως νόμιμη λύση. Αναλαμβάνουμε την παραλαβή του οχήματος, την πλήρη καταστροφή του και όλες τις διαδικασίες για την οριστική διαγραφή του εντελώς δωρεάν. Τώρα οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες και στην Κομωτινή, στην Εθνάρχου Μακαρίου 5, στη δυτική είσοδο της Κομωτινής και στα τηλέφωνα 25 310 30 6 88 και 69 43 277 008. Χουσέινογλου, διαγράφεις το όχημά σου χωρίς καμία χρέωση, απλά υπεύθυνα επαγγελματικά.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Ψάξε σωστά. Στον Κουρκουρίδη θα βρεις επιλεγμένα μεταχειρισμένα με εγγύηση, έλεγχο και σιγουριά σαν καινούρια. Και όχι μόνο. πλήρεις παροχές συνεργείου και φανοποιείου, καθώς και πώληση ανταλλακτικών και λάστιχων, όλα σε έναν χώρο. Αξιοπιστία, ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση και τιμές σούπερ ανταγωνιστικές. Κουρκουρίδης, στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25310-21300. Κουρκουρίδης, σε ένα όνομα όλες οι λύσεις.
3: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
9: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 8. Μία προσφορά από τα ελαστικά Βουνίδης Κωνσταντίνος.
10: Πάνω στις τέσσερις ρόδες του αυτοκινήτου σου κρίνονται πολλά. Κυρίως η ασφάλεια και η μετακίνησή σου. Εμπορία ελαστικών. Βουνίδης Κωνσταντίνος. Μεγάλη ποικιλία σε αξιόπιστα ελαστικά υψηλής ποιότητας για γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις και για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Κάνε αποκλειστικά σε εμάς τον ηλεκτρονικό έλεγχο καταχώρησης του οχήματός σου ή τον καθαρισμό των ζαντών σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Επίσημος αντιπρόσωπος Continental. Μεραρχία Σερών 52. Καθημερινές έως τις 6 το απόγευμα. Κάθε Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 25310-20-894 και 6980-96-3186. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Ύψιστη ασφάλεια και άνεση μετακίνησης.
11: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Πού αλλού θα βρεις τόση γλυκά? Πού αλλού θα βρεις τόση νοστιμιά? Πες μου πού? Μόνο του παππού. Το αγαπημένο σου αρτό σαχαροπλαστείο σε περιμένει όλη μέρα με λαχταριστές προτάσεις από τα πιο φρέσκα υλικά. Ψωμιά, πίτες, σφολιάτες, τούρτες, πάστες, κρουασάν και αλμυρές λιχουδιές. Όλα τόσο γευστικά που δεν το συζητάς. Για απόλαυση, ραντεβού στο αρτοζαχαροπλαστείο του παππού. Λεωφόρος Ηρώων 95. Τηλέφωνο 25 310 285. Αρτοζαχαροπλαστείο του παππού. Πουθενά αλλού.
2: Μια κούπα κρύβει μέσα της όλη την απόλαυση που πάντα ήθελες. Κούπα καφέ. Το αγαπημένο στέκι της πόλης σας προσκαλεί καθημερινά από νωρίς το πρωί για δυναμωτικό πρωινό, αλλά και ποιοτικές επιλογές για όλη την ημέρα με καφέ που ξεχωρίζει. Κούπα καφέ. Ζυμώνουμε χειροποίητα κουλούρια και μπαγκέτες καθημερινά στο εργαστήριό μας. Κούπα καφέ. Όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά, με εμπειρία και χαμόγελο. Κούπα καφέ. Μακεδονίας 21. Ανοιχτά καθημερινά. Delivery από 6.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ στο 25 31 0 33 300. Κούπα καφέ. Όλη η απόλαυση σε μία κούπα. Δεύτερο κατάστημα, πλατεία Ειρήνης 31.
3: D, όπως λέμε delicious.
4: D, όπως λέμε different.
3: The D Brothers.
4: Άλλη φάση, άλλη φιλοσοφία.
3: 30 άπαιχτες γεύσεις πίτσας για να τις δοκιμάσεις όλες με το κομμάτι.
4: 10 λαχταριστές γεύσεις μακαρονάδα σε πακέτο.
3: Take and go για απόλαυση κάθε στιγμή, όπου και αν βρίσκεσαι. Με χειροποίητη ζύμη και τη μυστική, ανάρπαστη συνταγή των D Brothers.
4: Θέλεις κι άλλα? Ραντεβού σε ένα από τα 4 καταστήματά μας στη Βόρεια Ελλάδα για να χορτάσεις και να επιστρέψεις όσες φορές θες.
3: The D Brothers. Κατάστημα Κομωτινής, Βενιζέλου 5.
4: Ανοιχτά καθημερινά, 12 το μεσημέρι με 2 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 25 31 0 81 171.
4: Άλλη φάση.
5: Έχεις σκεφτεί τι είναι αυτό που δίνει ζωή στο αυτοκίνητό σου?
6: Το όνομα που επιλέγεις για τη σωστή συντήρησή του.
5: Boss Car Service Μαζαράκης.
6: Εγγυημένο και ολοκληρωμένο σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Διάγνωση με εγκεφάλους τελευταίας τεχνολογίας της Boss και σέρβις κλιματισμού.
6: Κάρτα καυσαερίων, έλεγχος injection και καθαρισμός BEC.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και αξεσουάρ.
6: Boss Car Service Μαζαράκης.
5: Γερμανική τεχνολογία και υπεροχή.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης.
5: Τηλέφωνο 25 310 82 128 και 23 177.
6: Εξειδίκευση και εμπειρία.
7: Πάμε για ψαράκι.
8: Πάμε για ουζάκι.
7: Πάμε για φαγάκι με όλο το παρεάκι.
8: Για φαγάκι. Ψάρι που σπαρταράει και ολόφρεσκα θαλασσινά για μερακλίδες.
7: Ακόμη ποικιλία σε κρεατικά στα κάρβουνα και special ορεκτικά και δροσερές σαλάτες.
8: Κάτω από το δέντρο, στη δροσιά, και τα κάρβουνα να παίρνουν φωτιά και να προσφέρουν απόλαυση.
7: Για φαγάκι, τούντζα 6 και Ευρυπίδου. Τηλέφωνο 25 31 10 57 47.
8: Για φαγάκι, πάμε για τα καλύτερα.
9: Το δεξί σου χέρι στη δουλειά. Η συντροφιά σου στις καθημερινές μετακινήσεις και τις μακρινές εξερευνήσεις. Το αυτοκίνητό σου έχει επώνυμη εγγύηση, γιατί είναι από το Nazar Cars.
5: Με παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου για περισσότερα από 10 χρόνια, σας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα οχημάτων γιοταχή και επαγγελματικών. Με ανταγωνιστικές χαμηλές τιμές και αξιόπιστες λύσεις. Ανακαλύψτε τις εβδομαδιαίες προσφορές μας.
9: Nazar Cars. Θα μας βρείτε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο έκθεσης στην Εθνάρχου Μακαρίου Τέρμα και με νέο κατάστημα στις Σέρες, στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Λευκώνα.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 6 και Σάββατο 9 με 3. Τηλέφωνο 6989 93 5085.
9: Nazar Cars. Γράφει, δεν αντιγράφει.
10: Πολύτιμα όσο οι στιγμές μας. Λαμπερά όσο ένα χαμόγελο ευτυχίας. Μοναδικά όσο εμείς. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος από το 1964. Κομψές δημιουργίες από χρυσό, ασίμι και πολύτιμους λίθους. Ιδιαίτερες συλλογές που ανανεώνονται συνεχώς για να συντροφεύσουν τις ξεχωριστές σας στιγμές. Η εμπειρία και η ποιότητα είναι το σήμα κατά τεθέν μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στη δική σας περίσταση. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος. Παρασίου 3, έναντι ΟΤΕ. Τηλέφωνο 25310-3980. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος. Στιγμές πολύτιμες.
11: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 8:30.
12: Μια πρόσφορα από την επιχείρηση Steel Παρμάκης Αθανάσιος.
13: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
14: Αντιπρόσωπος Κομωτινής Παρμάκης Αθανάσιος. Σεισμάνογλου 24.
15: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.
16: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Ακούς μόνο ένα ραδιόφωνο. Ρυθμός 103,1. Ακούγεται παντού.

Ρυθμός 103,1. Όταν προσπαθείτε να μας αντιγράψετε, το παίρνουμε πάνω μας. Ρυθμός 103,1. Δεν αντιγράφεται.

0: Σώμα σε φόρμα, επιδερμίδα λαμπερή. Στο K-Life υποσχόμαστε αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Η RF τεχνολογία και η παθητική γυμναστική EMS καταπολεμούν την κυταρίτιδα και τη χαλάρωση, ενώ η αποτρίχωση με λέιζερ τέταρτης γενιάς προσφέρει ανώδυνο αποτέλεσμα ακόμη και στο μαυρισμένο δέρμα. Ανακαλύψτε επίσης τα κορυφαία δερμοκαλλυντικά Μιούρατ και Ήλον για έξτρα φροντίδα. K-Life, Κομωτινή, Δημοκρίτου 5. Τηλέφωνο 25 311 095 95. K-Life. Ομορφιά νέας γενιάς.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 9.
2: Μία προσφορά από τα Discount Market.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Market. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Για ποιότητα στον Όλυμπο και τιμές στον Άδη, έχουμε τον Δημητριάδη.
6: Δημητριάδης, ηλεκτρικές μικροσυσκευές,
5: γυαλικά, γλάστρες,
6: είδη κουζίνας και άπειρα είδη για το σπίτι σε τιμές θεϊκές και σταθερά χαμηλές. Και κάθε μήνα προσφορές για έξυπνες νοικοκυρές. Παραφίνη 3 ευρώ. Τρίφυλλο χαρτί υγείας 2,90. Πλαστική καρέκλα 10 ευρώ.
5: Είδη σπιτιού Δημητριάδης.
6: Αγχιάλου 1-5 Κομωτινή.
5: Τηλέφωνα 25 310 31 178
6: και 69 77 64 93 46.
5: Για τιμές στον Άδη
6: τρέχουμε Δημητριάδη.
7: Όνομα ταυτόσημο της ποιότητας. Επώνυμο εφάμιλο της εξυπηρέτησης. Πρακτήριο Ελλήν Αφίτα Πατζά. Για να τα έχετε όλα με μία βόλτα. Βενζίνη, δίζελ, υγραέριο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, πάντα στις καλύτερες τιμές. Νέα μονάδα πλησίματος self-service για τέλειο αποτέλεσμα. Διανομές και στο χώρο σας με την εγγύηση και την οικονομία Ελλήν Αφίτα Πατζά. Σας περιμένουμε στο 3ο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης. Τηλέφωνο 25 310 26 134. Πρατήριο Ελλήν Αφίτα Πατζά. Επιλογή με ονοματεπώνυμο.
8: Τώρα στο πρατήριό μας απολαμβάνετε καφέ και ροφήματα στο χώρο μας ή take away.
9: Όταν μιλάμε για την απόλυτη τεχνογνωσία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, την άριστη εξυπηρέτηση και την ακρίβεια στη λεπτομέρεια, μιλάμε για Pagios Car Service. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις service. Με εξειδίκευση στην ευθυγράμμιση παντός τύπου οχήματος που εξασφαλίζει την προστασία των ελαστικών και την ασφάλεια στο δρόμο. Επίσης, κάρτα καυσαερίων, καθαρισμός back, επισκευή air condition και κυβωτίου ταχυτήτων, ζυγοστάθμιση και τοποθέτηση ελαστικών. Baggios Car Service. Μεραρχία Σερών 40, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 85 525. Baggios Car Service. Όνομα, εγγύηση.
10: Μία θαλασσινή άβρα πνέει πάνω από την πόλη.
11: Ακολούθησε την.
10: Θα σε οδηγήσει κατευθείαν στο Κοσμάτι Ταβέρνα. Μετά από 15 χρόνια στο φανάρι, η ποιότητα και η νοστιμιά των πιάτων, με επίκεντρο τη θαλασσινή κουζίνα, ήρθε και στην Κομωτινή. Πιστό στην ίδια κουζίνα και ποιότητα, το κατάστημα προσφέρει ποικιλία σε θαλασσινούς μεζέδες, ψάρια, αλλά και κρεατικά. Πιάτα αφιερωμένα στην θαλασσινή αλμύρα έχουν ξεχωριστή θέση στο μενού της ταβέρνας και στην καρδιά των πελατών. Στο Κοσμάτι Ταβέρνα, πλατεία Ειρήνης Κομωτινή, τηλέφωνο 694 60 58 357. Στο Κοσμάτι Ταβέρνα. Ένας κόσμος γευστικών απολαύσεων.
12: Είδες το σπίτι σου να χτίζεται. Είδες να παίρνει μορφή, να γίνεται ο χώρος που πάντα ήθελες. Και αυτό έγινε με τα κορυφαία υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες. Όλα από τα οικοδομικά υλικά Κατσικάρης. Ποιοτικά προϊόντα δόμησης σε ανταγωνιστικές τιμές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Αλλά και παροχή συμβουλευτικής για ό,τι χρειάζεσαι. Οικοδομικά υλικά Κατσικάρης ΑΕ. Πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 310 25 724.
13: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 9.
14: Μία προσφορά από τα κοσμήματα Μαρδυρός.
15: Η λάμψη έχει όνομα Κοσμήματα Μαρδυρός.
16: Ένας πλήρως ανακαινισμένος, σύγχρονος χώρος που ενώνει την παράδοση με το μοντέρνο στυλ.
15: Ανακαλύψτε μοναδικές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι που ξεχωρίζουν και ρολόγια επώνυμων οίκων που θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημά μας.
16: Ξεχωριστές προτάσεις για γάμο, βάπτιση ή αραβώνα. Επισκευές, εκτιμήσεις, αγορές και ανταλλαγές κοσμημάτων και επιλογές σε επενδυτικό χρυσό.
15: Σας περιμένουμε στην Ορφέως και Συντάγματος Κριτών 4 στην Κομοτηνή.
16: Κοσμήματα Μαρδυρός.
15: 70 χρόνια δίπλα σας. Η λάμψη που μένει στο χρόνο.
4: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σου άρεσε το προηγούμενο τραγούδι, το επόμενο είναι ακόμα καλύτερο. Ρυθμός 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Τι τρως ρε εσύ?
2: Δεν βλέπεις?
1: Πίτσα.
2: Το βλέπω. Το μυρίζω και θέλω κι εγώ.
1: Πάρε ένα κομμάτι.
2: Πόρε φίλε. Τι γεύση είναι αυτή?
1: Καλή, ε?
2: Πολύ καλή.
1: Πίτσα Γαλλίπολη, φιλαράκι. Θέλεις κι άλλο κομμάτι?
2: Θέλω το τηλέφωνο να παραγγείλω κι άλλη.
1: 25310-25357. Όταν η απόλαυση χτυπάει κόκκινο,
2: η γεύση έχει όνομα.
1: Πίτσα Γαλλίπολη. Απίθανοι συνδυασμοί σε αλμυρή και γλυκιά πίτσα με χειροποίητο ζυμάρι,
2: λαχταριστά λαχματζούν και υπέροχες κρέπες.
1: Όλα φτιαγμένα με ολόφρεσκα υλικά και ψημένα σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
2: Πίτσα Γαλλίπολη σε δύο σημεία. Μαυρικίου 5 και Δημοκρατία 48 Κομωτινή.
1: Delivery καθημερινά στο 25310-25357.
3: Η πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη μας. Στα κλαδιά ενός μαγικού δέντρου φυτρώνει ο πιο μυρωδάτος καφές. Coffee Tree. Μόνο εδώ θα βρείτε τον εσπρέσο της Housebrand αντίκατο στατούρα Τριεστίνα που οφείλει την ξεχωριστή γεύση του στο αργό ψήσιμο με καύση ξύλων. Επίσης, εδώ θα βρείτε υγιεινούς χυμούς φρέσκων φρούτων που σας βοηθούν να βγάλετε τη μέρα και νόστιμα αλμυρά και γλυκά snacks για να σας κρατήσουν, δίνοντάς σας όλη την ενέργεια που χρειάζεστε. Coffee Tree. Παρασίου 31. Τηλέφωνο 25310-813. Από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Απόλαυσε τον καφέ σου όπως ποτέ πριν στο Coffee Tree.
4: Για ό,τι και αν χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, μπορείς να μας εμπιστευθείς.
5: Ηλεκτροτεχνουργείο αυτοκινήτων και ελαστικών Αφίπαν Δρεμενίδη. Αναλαμβάνουμε οχήματα κάθε τύπου. Με εξωτερικό συνεργείο για σέρβις 24 ώρες το 24ωρο. Σούστες παντός τύπου οχημάτων. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ανταλλακτικών για αυτοκίνητα, τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα.
4: Αφίπαν Δρεμενίδη. Επίσημη αντιπροσωπεία Πιρέλη του νομού Ροδόπης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Νέου Σιδηροχωρίου. Τηλέφωνα 25310-28278 και 69-32-38-2800.
5: Αφίπαν Δρεμενίδη. Αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι.
6: Αναζητάτε κορυφαία φροντίδα για το όχημά σας? Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης στην Καρυδιά Κομωτινής. Η ποιότητα συναντά την τεχνολογία. Δοκιμάστε το πιο σύγχρονο 24ωρο self-service πλυντήριο της περιοχής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για πλύσιμο που κάνει τη διαφορά. Και όχι μόνο. Διαθέτουμε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και τον καλύτερο καφέ για να τον απολαύσετε ευχάριστα στο χώρο μας ή στη διαδρομή σας. Πρατήριο Υγρό Καυσίμων Φράγκατζης. Καρυδιά Κομωτινής. Τηλέφωνο 25310-32835. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης. Άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε στάση.
7: Πόσο νόστιμη μπορεί να είναι η μέρα σου? Στην Κρεπερή Ρούτ 24, στην πλατεία Ειρήνης 24, Κομωτινή, η απάντηση είναι πολύ. Κρέπες, μπέργκερ και ποικιλία γεύσεων που δεν θα βρεις αλλού. Χειροποίητες ζύμες και φρεσκότατα υλικά σε κάθε μπουκιά. Ανοιχτά καθημερινά. Και αν δεν έχεις όρεξη να βγεις, τηλεφωνεί στο 25310-21425 για delivery. Κρεπερή Ρούτ 24. Για όσους ξέρουν να τρώνε σωστά.
8: Κάποιες φορές θες απλώς να φύγεις λίγο από την πόλη, να παρκάρεις εύκολα, να κάτσεις άνετα και να δοκιμάζεις πιάτα που θα τα ευχαριστηθείς πραγματικά. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Μέσα σε έναν όμορφο χώρο με φοίνικες, απολαμβάνεις λαχταριστά τόπια κρεατικά, κοκορέτσι, σούβλα, φρέσκα ψαρικά, αλλά και μοναδικές γεύσεις που συνδυάζουν την παράδοση με την μοντέρνα μαγειρική. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Κάθε Παρασκευή ζωντανή μουσική. Στο 4ο χιλιόμετρο Κομωτινής Κάλχα. Τηλέφωνο για κρατήσεις και παραγγελίες 6981-074-004. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Η γευστική σου απόδραση.
9: Αφεντικό, καταστροφή. Χάλασε ο εκτυπωτής και έχουμε πελάτες που περιμένουν εδώ και ώρες να γίνει η δουλειά τους.
10: Και τι το λες εμένα?
9: Σε ποιο να το πω?
10: Στην Print Plus.
11: Για αναλώσιμα εκτυπωτών, μελάνια, τόνερ, χαρτί, σέρβις εκτυπωτών και φωτοτυπικών, καλέστε εμάς. Print Plus. Άμεση εξυπηρέτηση και δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Print Plus. Χρήστου Τσούντα 4. Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 31 236. Print Plus.
12: Ό,τι χρειαστείτε, πείτε το σε μας.
13: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 9:30.
14: Μια προσφορά από το εργαστήριο αισθητικής Laser Derm Κομωτινής.
15: Η ομορφιά δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά χάρη στο Laser Derm είναι πλέον επιστήμη προσιτή σε όλες μας. Εγώ το εμπιστεύομαι απόλυτα. Για αποτρίχωση με το τελευταίας γενιάς Laser Αλεξανδρίτη. Γρήγορο, ανώδυνο, μόνιμο αποτέλεσμα για κάθε τύπο δέρματος. Επίσης, το επιλέγω για την κρυολιπόλυση. Η πλέον σύγχρονη, μη επεμβατική μέθοδος απώλειας τοπικού πάχους. Φυσικά, το αγαπώ για τη θεραπεία Ecopil. Δερμοαπόξηση με διαμάντι και μικροκρυστάλλους που κάνει το πρόσωπό μου νεανικό και φρέσκο.
16: Laser Derm. Τηλεφώνησε στο 25310-84700 και η υπεύθυνη αισθητικός Δέσποινα Βαρούμα θα σου δώσει πληροφορίες και τιμές. Laser Derm Κομωτινή. Η Ροδότου 17, τρίτος όροφος.
15: Εργαστήριο αισθητικής Laser Derm. Εδώ η ομορφιά είναι επιστήμη.
17: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 4 και 1 στο ρυθμό 103,1.
1: Μία προσφορά του Technology Center.
0: Νούμερο 5.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 4.

0: άλλαξε εποχή. Μπες στο κέντρο των εξελίξεων. Το κέντρο της τεχνολογίας. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. 20 χρόνια εμπειρίας με αξεπέραστη τεχνογνωσία. Βάλτε ένα τέλος στα χειρόγραφα τιμολόγια με ευκολόχρηστα και οικονομικά προγράμματα τιμολόγησης. Για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις και για κλάδους γιατρών, δικηγόρων και λογιστών. Επιπλέον, προγράμματα παραγγελιοληψίας για καταστήματα εστίασης και καφέ. Ταμιακές μηχανές με νέες προδιαγραφές. Για σύνδεση online με το TaxisNet. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. Μακεδονία 46. Τηλέφωνο 25310-33-302. Technology Center. Το κέντρο της νέας εποχής.
1: Σε λίγο, η ώρα θα είναι 10.
2: Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καλημέρα, κύριε Ντίνο.
4: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
5: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
4: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
5: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
4: Κομωτινή, Καβάλα, Δράμα. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Αναζητάς ποιοτικό πέλετ για οικονομική θέρμανση?
4: Στη Sar Group θα βρεις πέλετ για κάθε σου ανάγκη και ευκαιρίες που σε περιμένουν όλο το χρόνο.
5: Sar Group.
4: Διάλεξε ανάμεσα σε 5 διαφορετικούς κωδικούς πέλετ για σόπες, καυστήρες ή λέβητες.
5: Ποιότητα, εγγυημένο καύσιμο με υψηλή θερμιδική απόδοση.
4: Άμεση εξυπηρέτηση με αυθημερών παράδοση και δωρεάν αποθήκευση.
5: Sar Group.
4: Στις σάπες.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 690-823-3636 και στο sargroup.gr.
4: Sar Group.
5: Τη λύση στο πέλετ θα τη βρει στις σάπες.
4: Εκμεταλλευτείτε τις καλοκαιρινές μας προσφορές με δωρεάν αποθήκευση.
5: Απόλαυση και νοστιμιά, παράδοση και ποιότητα, χαμόγελα και όμορφη ατμόσφαιρα. Αυτό σημαίνει ελιά και δυόσμος. Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις, τραπέζια που γεμίζουν με αγαπημένα πρόσωπα, γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά. Εκλεκτά κρεατικά, ολόφρεσκα θαλασσινά, μερακλείδικα με ζεδάκια, πλούσιες ποικιλίες. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και ποιότητα. Ελιά και δυόσμος. Ανοιχτά κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης. Ορφέως 41Β, Κομωτινή. Τηλέφωνο για παράδοση και στο χώρο σας 25310 27 999. Γεύσεις και αρώματα στην καρδιά της πόλης.
4: Μαρμάρινες κατασκευές που εγγυώνται ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Μάρμαρα Δεμίρογλου, μνημεία, τζάκια, γρανίτες και ειδικές κατασκευές. Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο εμπόριο και την επεξεργασία μαρμάρου, αλλά και άριστη εξυπηρέτηση για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μάρμαρα Δεμίρογλου, τέρμα αναπαύσεως έναντι νεκροταφείων Κομωτινής. Τηλέφωνο 6975 85 18 92. Μάρμαρα Δεμίρογλου, εγγυημένα υλικά, ποιοτικές κατασκευές.
6: Συνεργείο Bosch Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Εψιλον. Συνεργείο επισκευής αντλιών πετρελαίου Μπεκ Τουρμπινών. Bosch Diesel Service Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Εψιλον. Αναλαμβάνουμε την επισκευή αντλιών πετρελαίου και Μπεκ των εταιριών Bosch, Delphi, Denso, Stanadine, Siemens. Επισκευή τουρμπινών Garrett, Switzer, 3K, Holset. Παρέχουμε διάγνωση παντός τύπου οχημάτων. Αναλαμβάνουμε την αφαίρεση και τοποθέτηση όλων των παραπάνω εξαρτημάτων. Συνεργείο Bosch Diesel Service Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Εψιλον. Διεύθυνση Ιωακίμη Ιωακιμίδη 8. Τηλέφωνα 25310 25707 και 6945 26 84 39.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
3: Ψάξε σωστά. Στον Κουρκουρίδη θα βρεις επιλεγμένα μεταχειρισμένα με εγγύηση, έλεγχο και σιγουριά σαν καινούρια. Και όχι μόνο. Πλήρεις παροχές συνεργείου και φανοποιείου, καθώς και πώληση ανταλλακτικών και λάστιχων, όλα σε έναν χώρο. Αξιοπιστία, ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση και τιμές σούπερ ανταγωνιστικές. Κουρκουρίδης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25310-21300. Κουρκουρίδης. Σε ένα όνομα όλες οι λύσεις.
7: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
8: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 10. Μία προσφορά από τα ελαστικά Βουνίδης Κωνσταντίνος.
9: Πάνω στις τέσσερις ρόδες του αυτοκινήτου σου κρίνονται πολλά. Κυρίως η ασφάλεια και η μετακίνησή σου. Εμπορία ελαστικών. Βουνίδης Κωνσταντίνος. Μεγάλη ποικιλία σε αξιόπιστα ελαστικά υψηλής ποιότητας για γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις και για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Κάνε αποκλειστικά σε εμάς τον ηλεκτρονικό έλεγχο καταχώρησης του οχήματός σου ή τον καθαρισμό των ζαντών σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Επίσημος αντιπρόσωπος Continental. Μεραρχία Σερών 52. Καθημερινές έως τις 6 το απόγευμα. Κάθε Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 25310-20-894 και 6980-96-3186. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Ύψιστη ασφάλεια και άνεση μετακίνησης.
10: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.
11: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Ταξιδέψτε σε ένα νόστιμο παρελθόν. Καφέ Ουζερί Ρετρό. Κάθε πιάτο έχει την ιστορία του. Σπεσιαλιτέ μας: κοκορέτσι, κοντοσούβλι στη γάστρα, μοσχαρίσια μάγουλα, παϊδάκι προβατίνας, μοσχαρίσιο μπιφτέκι γεμιστό, μπιφτέκι προβατίνας, τηγανιά του ρεμπέτη, σταυλίσια πανσετομπριζόλα, πεντανόστιμο χοιρινό σουβλάκι ακροβάτης. Και εδώ και πολλά χρόνια το παραδοσιακό περίφημο τηγανιτό κοτόπουλο γρατινής. Και φυσικά όλα τα κρεατικά της ώρας, δροσερές και νόστιμα ορεκτικά. Καφέ Ουζερί Ρετρό. Απαραίτητη στάση για αυτούς που αναζητούν την καλή παρέα, τα γραφικά κουτούκια αλλά και τις παλιές καλές εποχές. Καφέ Ουζερί Ρετρό. Σισμάνογλου 29 στη Κομωτινή. Τηλέφωνο 25310 71 115. Υπεύθυνος Γιασάρης Αθανάσιος.
2: Μια κούπα κρύβει μέσα της όλη την απόλαυση που πάντα ήθελες. Κούπα Καφέ. Το αγαπημένο στέκι της πόλης σας προσκαλεί καθημερινά από νωρίς το πρωί για δυναμωτικό πρωινό, αλλά και ποιοτικές επιλογές για όλη την ημέρα με καφέ που ξεχωρίζει. Κούπα Καφέ. Ζυμώνουμε χειροποίητα κουλούρια και μπαγκέτες καθημερινά στο εργαστήριό μας. Κούπα Καφέ. Όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά, με εμπειρία και χαμόγελο. Κούπα Καφέ. Μακεδονίας 21. Ανοιχτά καθημερινά. Delivery από 6.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ στο 25 31 0 33 300. Κούπα Καφέ. Όλη η απόλαυση σε μία κούπα. Δεύτερο κατάστημα, πλατεία Ειρήνης 31.
3: Ό,τι κι αν σου πούν, είναι λίγο. Γιατί αν δεν δοκιμάσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται στο ψητό. Χαμός απολαύσεων. Με ντόπια κρεατικά, αυστηρά για μερακλείδες. Πούτι κοτόπουλο για κάτι light. Κοντοσούβλι για τους πιο παραδοσιακούς. Και για δυνατούς παίχτες, το καλύτερο μπέργκερ ever. Στο ψητό. Ανοιχτά από τις 11 μέχρι τη 1 το βράδυ. Και με delivery. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 25 31 0 30 600. Στο ψητό. Ό,τι κι αν σου πούμε, είναι λίγο.
4: Αν θέλεις το καλύτερο για το αυτοκίνητό σου,
5: αν θέλεις να στο προσέχουν όπως κάνεις εσύ,
4: τότε η επιλογή είναι Μονόδρομος.
5: Boss Car Service Μαζαράκης.
4: Εγγυημένο και ολοκληρωμένο σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Το μόνο πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο ελέγχου επισκευής υβριδικών και αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Κλειδιά και immobilizer.
5: Επισκευές εγκεφάλων.
4: Έλεγχος, διάγνωση και σέρβις φορτηγών.
5: Boss Car Service Μαζαράκης.
4: Γερμανική τεχνολογία και υπεροχή.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης.
4: Τηλέφωνα 25 310 82 128 και 23 177.
5: Εξειδίκευση και εμπειρία.
6: Η ασφάλεια μετακίνησης επιβατών, αποσκευών και δεμάτων είναι το βασικό μέλημα του ΚΤΕΛ Νομού Ροδόπης. Η αξιοπιστία και το όραμά μας να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις του επιβατικού κοινού ακολουθώντας τα νέα στάνταρ των υπεραστικών συγκοινωνιών μας φέρνουν στην πρώτη επιλογή για τη μετακίνησή σας. ΚΤΕΛ Νομού Ροδόπης. Κινηθείτε άνετα και με ασφάλεια μαζί μας. Για κρατήσεις εισιτηρίων 2-53-10-22-9-12 και μέσω ίντερνετ στο ktelerodopis.gr. Το δεξί σου χέρι στη δουλειά. Η συντροφιά σου στις καθημερινές μετακινήσεις και τις μακρινές εξερευνήσεις. Το αυτοκίνητό σου έχει επώνυμη εγγύηση γιατί είναι από το Nazar Cars.
5: Με παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου για περισσότερα από 10 χρόνια, σας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα οχημάτων γιοταχή και επαγγελματικών. Με ανταγωνιστικές χαμηλές τιμές και αξιόπιστες λύσεις. Ανακαλύψτε τις εβδομαδιαίες προσφορές μας.
6: Nazar Cars. Θα μας βρείτε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο έκθεσης στην Εθνάρχου Μακαρίου Τέρμα και με νέο κατάστημα στις Σέρες, στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Λευκώνα.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 6 και Σάββατο 9 με 3. Τηλέφωνο 6989-93-5085.
6: Nazar Cars. Γράφει, δεν αντιγράφει.
7: Αναζητάς ακρίβεια, ζωντανά χρώματα, επαγγελματική εκτύπωση. Θέλεις εξυπηρέτηση, συνέπεια και εμπειρία. Τότε μία είναι η επιλογή. Ψηφιακό φωτοτυπικό εργαστήριο Μανώλη Σακαλή. Εκτυπώσεις, σκαναρίσματα, βιβλιοδεσίες και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να έχεις ένα άψογο αποτέλεσμα. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα μηχανήματα και τεχνογνωσία, αναλαμβάνουμε ακόμα και την πιο απαιτητική εργασία. Ψηφιακό φωτοτυπικό κέντρο Μανώλη Σακαλή. Αντωνίου Παπαδήμα 25. Τηλέφωνο 25310 25747. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
8: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 10:30.
9: Μια πρόσφορα από την επιχείρηση Steel Παρμάκης Αθανάσιος.
10: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
11: Αντιπρόσωπος Κομωτινής Παρμάκης Αθανάσιος. Σεισμάνογλου 24.
12: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.
13: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος ξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Ρυθμός 103,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 103,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ακούς μόνο ένα ραδιόφωνο. Ρυθμός 103,1. Ακούγεται παντού.

0: νύχτα, η νύχτα θέλει το ρυθμό της. Ρυθμός 103,1.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ρυθμός 103,1. Όταν προσπαθείτε να μας αντιγράψετε, το παίρνουμε πάνω μας. Ρυθμός 103,1. Δεν αντιγράφεται.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

σου άρεσε το προηγούμενο τραγούδι, το επόμενο είναι ακόμα καλύτερο. Ρυθμός 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Παίζει δυνατά. Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ρυθμός 103,1. Ακούστε.

Ρυθμός 103,1. Τραγουδάρες.

Το ρυθμό της καρδιάς σου. Ρυθμός 103,1. Εδώ το λόγο έχουν μόνο τα τραγούδια.